0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Θα σα βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει τίποτα.
3: Ναι, πώς,
2: είναι πολύ εύκολο. Έχει τη δύναμη να μην σκεφτεί κάτι.
3: Αμέ.
2: Μπορεί να μπλοκάρει οτιδήποτε σου πω τώρα.
3: Πε μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει σε καλό επίπεδο. Να σε κοιτάω.
2: Πέο.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: ακούω.
1: Εσένα σ' ακούω καλά. Εμένα δεν ακούω καλά.
2: Εσύ τι έχεις?
1: Πείραξες τα πράγματα και.
2: Το μικρόφωνο. Αχ, επιτέλους ήρθε η ώρα και στιγμή. Με ακούς το.
1: Έχει και ένα άλλο μικρόφωνο, περίμενε λίγο.
2: Ρε μπας και είναι το άλλο.
1: Ρε παιδιά. Ναι, αυτό είναι.
2: Σε αυτό ακούγεσαι λίγο σαν πανηγύρι. Ήρθε ή ότι παίρνει και από το άλλο μικρόφωνο.
1: Πανηγύρια είναι τα νύχια σου που ακούγομαι σαν πανηγύρι.
2: Τι λες?
1: Αυτό δεν το θέλω το μικρόφωνο, στο χαρίζω. Θα μιλάω σε αυτό.
2: Σε αυτό μου ακούγεσαι πολύ υπερβολικό.
1: Και στο άλλο δεν ακούγομαι καθόλου. Τι θέλεις να
2: μην ακούγεσαι καθόλου.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι κοκτά, είναι αδύο!
0: Και κλείστε το στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά. No matter what, no matter what, you got.

0: Το 92. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακοί κρύσταλλοι.
3: Αλήθεια, λες Μαρία.
2: Ναι,
4: αυτό είναι μαγιολίκια,
2: μάλλον. Τι μαγιολίκια καλά, και τους, όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
3: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
2: Αλήθεια, σου είχα
3: μικρό. Από μικρό το είχα το μάτι της
2: τίγρης. Δημήτρη μου, μπράβο.
3: Καλά,
4: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Τελούλου. Τελούλου. Τελούλου.
3: Κουκου. Πήγα χθες σε μία φίλη μου, τέλος πάντων, να καθίσουμε λίγο να ράξουμε και νευρίασε μαζί μου. Γιατί λες?
4: Δεν έβγαλες τα παπούτσια.
3: Όχι, ρε, αυτό το έχω μάθει από σένα. Πάει, τελείωσε.
4: Δεν κατέβασες το καπάκι όταν κατούρισες.
3: Όχι. Ευτυχώς δεν με τσέκαρκες αυτό, ξέρω εγώ. Γιατί δεν τη σηκώσω εγώ, μωρέ. Κάθομαι και σου απαντάω κιόλας.
4: Γιατί έκανε τώρα, sorry. Έχω βάσιμες υποψίες και την ταστάρω, καταλάβατε. Όταν δεν το περιμένει.
3: Τέλος πάντων, να σου πω εγώ τι έπαθα.
4: Για πες, τσολιά μου.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοήσου τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
3: 28 αεροδρόμιο.
2: Α, έλα ρε φίλε. Και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το.
3: Ναι.
2: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μια ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά.
3: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνει δεν περνάει, ρε.
2: Δώρο.
4: Όχι, δώρο από μένα.
2: Ήταν ωραία.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Teke, teke. Teke, teke. Teke, teke.

0: Λούλου.
1: Μπαίνω, παιδιά, σε ένα πάρκινγκ ιδιωτικό.
2: Μάλιστα.
1: Φεύγοντας, λοιπόν, αφού άφησα το αυτοκίνητο, είδα μια ταμπέλα η οποία έγραφε ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς, ναι, ουδεμία ευθύνη φέρνει το ιδιωτικό το πάρκινγκ. Εγώ γιατί αφήνω το αυτοκίνητό μου και πληρώνω?
2: Έχεις μια θέση για να παρκάρεις, για να μην σπάσουν τα νεύρα σου.
1: Το αφήνω σε έναν άνθρωπο να μου το κατεβάσει.
2: Ναι.
1: Και, ναι, δεν θα μου το κλέψουν, αλλά θα μου το κάψουν.
2: Καλά, περίμενε, εσύ πυρασφάλεια δεν έχεις στο αυτοκίνητό σου.
1: Δεν ξέρω τώρα, εγώ έχω leasing. Τα πληρώνουν όλα άλλοι, δεν τα πληρώνω εγώ. Αλλά με πείραξε για τους άλλους, δεν με αφορά.
2: Ευχαριστούμε που
1: για σας και εσάς σκέφτομαι.
2: Το δίκιο του εργάτη.
1: Μα δεν γίνεται, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
3: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή.
4: Λοιπόν, την έχω κάνει.
3: Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
2: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
2: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Το 80% των ανθρώπων, καλός ή κακός, κόβει τα νύχια του μενιχοκόπτη στο μπαλκόνι. Και αν είναι και βράδυ, εκεί που έχει μια γλυκιά ησυχία
1: α,
0: γύρω.
1: Α, βράδυ δεν κάνα τα κόψει.
0: Λες,
1: δεν
0: κάνα
1: τα βγάλει έξω.
0: Πώς μεγάλωσες, πού τα λένε όλα αυτά, δηλαδή.
1: Καλά.
0: Πραγματικά.
1: Τώρα φέρνει κακοτυχία, γιατί πίστευαν ότι μπορεί να προσελκύσεις κακές ενέργειες. Μπορεί να καλέσεις την αρρώστια ή το θάνατο. Έχει κόψει τα νύχια σου βράδυ.
0: Ναι, δεν κοιτάω την ώρα.
1: Είστε όταν όλοι καλά.
0: Να κοπώ, είμαστε όλοι καλά, ναι.
1: Είστε
0: τώρα
1: όλοι
0: να σκεφτούμε ότι έπεσα πάνω στα τελευταία 2 χρόνια και η ζωή μου πηγαίνει χάλια. μπορεί να είναι αυτό η γροσουζιά.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: and brown eyes.
1: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Ενμή και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
2: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε!
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Να δω.

0: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά!
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά!
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
12: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
11: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
12: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
11: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
12: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
11: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
13: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Music 892.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καθρέφτης. Στις σχέσεις πολλοί νομίζουν ότι κερδίζει όποιος αγαπά περισσότερο, αλλά η ζωή δεν λειτουργεί έτσι. Στις σχέσεις κερδίζει συχνά όποιος πληγωθεί τελευταίος. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους En Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια τη Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμία με 720 δώρα. Χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη. www.omasushibar.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

Move like this.

0: πίστες. Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Music 892 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο music892.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

0: Τρίτη από τον Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε, είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε?
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας. Και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892. Jumbo.
5: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Previously, στα κουνάβια.
7: Πες με μένα γραφική. Ναι. Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
8: ναι, ναι,
7: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
8: Ναι, έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχει πρόβλημα. Αφού το παιδί σου είναι τριών.
7: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
9: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρε πέντε, δώσε
1: τρία.
2: Πόρτα. Λοιπόν, καλημέρα. Πάμε να κάνουμε ένα γύρο. Μπας και κερδίσει κανένα δώρο, ναι.
3: Δέσποινα.
2: Δέσπο.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δέσπο, παιδί μου. Πόσο χρόνο είσαι, δουλειά κάνεις?
4: Είμαι 40, είμαι υπάλληλος γραφείου.
2: Υπάλληλος γραφείου, μάλιστα. Είχε οικογένεια, παιδάκια, τίποτα, κάτι πρέπει να μάθω χωρίς να σε πιέσω.
4: Οικογένεια, παιδάκια, δόξα τω Θεώ, φτάσουμε όλα.
2: Όλα. Πόσα παιδιά, Δέσποινα?
4: Δύο παιδιά.
2: Να τα χαίρεσαι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πες μου τρεις λέξεις που έχουν κατάληξη ως και είναι μέρη του σώματος.
4: Κόλος.
2: Μόλος.
3: Μπράβο. Κόλος.
5: Κόλος
3: είπε.
2: Τι είπες, κόλος?
3: Το είπε κόλος.
2: Είναι το πρώτο.
5: Μαρία, πρώτη φορά σε ακούω να λες αυτή τη λέξη.
2: Ναι.
3: Όχι, επειδή την είπε Κροάτρια. Εγώ δεν.
5: Ναι, αλλά την είπες όμως.
2: Ναι, τώρα είδα τη Μαρία σήμερα αντίστοιχο που την είδε σήμερα.
5: Μετάλλικα είπε.
2: Δερμάτινο τζάκι τη Μαρία σήμερα. Πολύ ροκ.
6: Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, το όνομά σου.
6: Καλημέρα, Νίκος.
2: Έλα, Νικόλα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: Ηλικία 41, επάγγελμα, είμαι ο υπεύθυνος παραγωγής από τις νεκροφόρες Κολυβά, φάνη μου.
2: Είσαι υπεύθυνος παραγωγής από
5: τις νεκροφόρες.
6: Νεκροφόρες Κολυβά, έλα ρε Πάρια, εσύ το έλεγες.
2: Τι έλεγα, ρε.
6: Ποιος θα σε πάει, εμείς θα σε πάμε. Έχουμε το καλύτερα οχήματα.
3: Καλά, να αργείτε ακόμα,
2: Περίμενε, αδερφέ, έχουμε ξαναμιλήσει.
6: Ποτέ.
2: Έλα, γόρι μου, έλα. Έχεις δικό σου γραφείο τελετών?
6: Όχι, εμείς έχουμε εργοστάσιο. Κατασκευάζουμε ειδικά οχήματα, νεκροφόρες.
2: Τι έλα, ρε φίλε!
3: Υπεύθυνος παραγωγής.
2: Ρε εσύ, πολύ ενδιαφέρον. Όπα, κάτσε, αδερφέ, τώρα θα μιλήσουμε. Περίμενε. Είσαι σε εργοστάσιο παραγωγής νεκροφόρων?
6: Ναι, ρε Φάνη.
2: Έχουμε εμείς ελληνική εταιρεία, έχουμε δικές μας ελληνικές νεκροφόρες.
6: Εννοείται, εξάγουμε σε όλο τον κόσμο, σε 17 χώρες. Χαμός γίνεται.
3: Σοβαρά.
5: Αλήθεια λες.
2: Τώρα μιλά σοβαρά.
6: Σου μιλά,
2: τι μηχανή βαριά είναι αυτή που έχουμε?
3: Σε ποια περιοχή υπάρχει το εργοστάσιο?
2: Πού είστε, να έρθουμε?
6: Στα Άγια Χώματα, νομό Ηλίας, Αμαλιάδα.
2: Ρε αδερφέ, κάνεις πλάκα. Πώς λέγεται η εταιρεία?
6: Special Cars Κολυβά.
2: Special Cars Κολυβά. Α, και φτιάχνετε custom.
5: Σε 77 χώρες.
2: Τι λέει, ρε φίλε, τα φιλιά μου.
3: Τα εξάγουν κιόλας. Ωραία business αυτή.
5: Έχει ανέβει δουλειά, πάει καλά.
6: Τρένο πάμε, ο Φάνης ξέρει, μαζεύει το χρήμα.
2: Ρε με κορυδέψε εδώ πέρα, βλέπω το Mercedes και τέτοια. Τι βλέπω, μπήκα στο site. Τι special Cars Κολυβά, τι είναι? Παίρνε και τα μεταποιείτε?
6: Ναι, εννοείται, γραμμή παραγωγής κανονικά.
2: Κάτσε ρε αδερφέ, πριν για τον καλά, δεν το ξέρα. Αλλά οι Mercedes και αυτά που βλέπουμε δεν τα βγάζει η Mercedes. Τα παίρνετε εσείς και τα μεταποιείτε?
6: Ακριβώς.
2: Έλα ρε, είναι πολύ ενδιαφέρον σαν πληροφορία.
3: Δηλαδή, παίρνουν αυτοκίνητα απλά.
2: Ρε παιδί μου, στέλνει Mercedes ένα αυτοκίνητο, πάνε και παγοράζουν ένα Mercedes και το κάνουν αυτοί από απλό Mercedes ή Station Wagon, το κάνουν, ξέρω εγώ, Σεντάν, το κάνουν νεκροφόρα.
6: Ακριβώς.
2: Έλα ρε φίλε, έλα. Να σου πω, τι μάρκες έχετε.
6: Κοίταξε, εμείς κατά κύριο λόγο φτιάχνουμε E-Class, S-Class και φτιάχνουμε και μερικά Jaguar XF.
2: Έλα ρε.
3: Jaguar τα ξέρω.
2: Έλα, όχι, και καταλάβεις τι γίνεται. Έλα φίλε, να είστε καλά, πολλά φιλιά εκεί πέρα στα Special Cars.
6: Πολλά φιλιά και θα πω κάτι στην Μαρία, είναι καινούργια. Να μην φοβάται, γιατί θα αργήσει. Εμείς επικοινωνούμε με τους πάνω, ξέρουμε.
3: Επικοινωνείτε με τους πάνω.
2: Θα αργήσει,
3: Με
2: αυτή την υγιεινή διατροφή που κάνει, βέβαια θα αργήσει. Καλός ή κακός θα αργήσει. Σε σένα θα έρθει. Θέλω να σου πω ότι δεν γλιτώνει. Δεν γλιτώνει. Special Car θα μας πάει όλους τώρα, αργά, γρήγορα.
6: Μόνο Φάνης, γιατί μαζεύει το χρήμα, ξέρει τι κάνει.
2: Μα να σου πω κάτι, άμα είναι να με πάει τώρα Special Car Κολυβάς Jaguar, θα πρέπει να είμαι έτοιμος.
6: Μέχρι να
2: πα
6: στη Φάνης έχουμε φτιάξει ελικόπτερο.
2: Αγόρι μου, να σε καλά. Πάμε να παίξουμε.
6: Εντάξει, πάμε.
2: Έλα, θα παίξει.
6: Πάμε.
2: Πες μου τρεις λέξεις που τελειώνουν σε ούχος.
6: Δικαιούχος, κυπελούχος. Τώρα να το πω το άλλο.
2: Ποιο? Έλα ρε, πήγαινα κάτι πλάκα και είχα στο δώρο.
5: Δεξιούχος.
2: Έλα ρε εσύ, πάμε.
3: Δεν πειράζει,
2: Δήμος. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω
5: ούτε εγώ το ξέρω.
3: Ποιος το ξέρει, κανένας.
2: Ότι τις νεκρεφόρες βγάζουν οι εταιρείες. Τα φιλιά μας. Έλα ρε εσύ. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
7: Καλημέρα.
2: Έλα, Δήμο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 32 χρονών οδοντίατρος, παιδιά. Καλημέρα, δεν
2: πέρασε. Οδοντίατρος, έλα. Ρε εσύ, οδοντίατρε.
5: Πού είσαι?
7: Λάρισα.
2: Να σου πω, ρε εσύ, έχεις δικό σου οδοντίατριο?
7: Εννοείται, τι, παίζουμε.
2: Ρε εσύ, αδερφέ, να σου πω κάτι. Αυτό με τους οδοντίατρους δεν το έχω καλάβει ποτέ. Ρε εσύ, πρώτον, για ποιο λόγο μας πιάνετε κουβέντα την ώρα που μας φτιάχνουν τα δόντια και δεν μπορούμε να σε απαντήσουμε?
7: Είναι, παίζουμε.
2: Είναι βίτσιο αυτό. Είναι βίτσιο αυτό.
7: Mind games.
2: Δηλαδή, εκείνη την ώρα που έχω ανοιχτό το στόμα μου, με ρωτά, για παίζουμε αυτό, και πάντα να μιλήσω και να μου λε, σκάσε, μην μιλά. Είναι ενοχλητικό κόφτετο. Δεύτερον, το να. Άντε και έρθω εγώ, έρθει κάποιο. Τώρα, όταν έρχονται γέροι, γριέ με μασέλε μέσα και σαπίλα, πώ μπαίνει εκεί μέσα, ρε φίλε.
7: Είναι στα πλαίσια τη δουλειά τη. Πανάκου, τι να κάνω, να μην το κάνω.
2: Δηλαδή βγάζει τη μασέλα και η μασέλα από κάτω έχει πιάσει σπουρή.
3: Έλα, μα είναι φάνη πρωί-πρωί.
2: Ναι, ναι πληρώνεται, θα μου πει. Έχει καλό μερικό.
3: Μα τι βγάζουν τι μασέλε και να πλένουν αυτά. Τι να πιάσει.
7: Μα είναι φυγινά, Φανάκο.
2: Και να κάνω μια ερώτηση. Γιατί όλοι οι οδοντίατροι λέτε ψέματα. Αυτό που έρχεται και μα λέτε πλύντε τα δόντια σα. Αφού ρε κεράτα, δεν θέλετε να πλύνουν τα δόντια μα. Αν πλέναμε τα δόντια μα, δεν θα δέκατε δουλειά. Γιατί μα το παίζετε καλά.
7: Γι' αυτό ακριβώ.
2: Ναι, άρα μα κάνουν reverse psychology. Δηλαδή μα λένε.
3: Για να μην το κάνουμε.
2: Βέβαια, εγώ αυτό πιστεύω. Ότι οι οδοντίατροι σου λένε πλύντε τα δόντια σου να σε κάνουν να νιώσουν παιδί μου ότι έχει άλλη μια ευθύνη στην τέτοια, οπότε να σα πείσουν να έρθει να μα τα πάρει ο άλλο μετά. Μ' ακούσει εκεί.
7: Τα ακούω βεβαίω, με πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
2: Είσαι ειρωνικό Μωρή Κολόμπα, οδοντίατρε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμο.
5: Όπα ρε.
2: Τρεις μάρκες κινητών που δεν είναι η Apple ή η Samsung.
7: Motorola, Nokia και Xiaomi.
3: Σωστό!
2: Δώρο! Η Κολόμπα οδοντίατρο! Δώρο, Λάρισε, οδοντίατρε μου. Δώρο, Μαρία, δώσε.
5: Προλογάρα από season time.
2: Να σε καλά, έρχεται το ρολόι στη Λάρισα.
5: Τα λεφτά στα λεφτά.
2: Τα λεφτά στα λεφτά. Έλα, μικρό είναι 32 χρονών, δεν έχει πάρει ακόμα.
5: Εγώ έχω το Γιάννη.
2: Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έλα, κανένα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
1: 25, χημικό μηχανικό.
2: Χημικό μηχανικό, από πολυτεχνείο, από τι.
1: Από πολυτεχνείο.
2: Το τελείωσε.
1: Το τελείωσα, πήγα και φαντάρο, θα δουλεύω.
2: Μπράβο, ρε, εσύ, μπράβο και μπράβο. Μπράβο,
5: μπράβο στο παιδί.
2: Μπράβο. Σε τι δουλειά είσαι, σε πού είσαι.
1: Είμαι στην επεξεργασία νερού. Εκεί... Απαλατός, αντίστροφες οσμώσεις και τέτοια.
2: Εκεί να ξέρεις και ξαναδείς. Αντίστροφη, επειδή την χάνει να ξέρω και από αυτά, εκεί να ξέρεις είναι το μέλλον, έτσι. Δηλαδή, αλλά υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το. Θέλει μεγάλη ενέργεια η αφαλάτωση, αυτό ξέρω.
1: Και έχει και θέμα που θα πετάξει το συμπίκνωμα.
2: Το συμπίκνωμα, βέβαια. Πού
5: τα ξέρει αυτά, παιδί μου.
2: Ρίση, μα πλέον όλε οι χώρε κάτω του Μπάι και αυτά τότε δεν έχουν νερό, που νομίζει. Και εκεί προ ακόμα με αφαλατώσει. Τα λέω σου, αδερφέ.
1: Σωστά είναι, όλα.
2: Ναι, απλά η αφαλάτωση θέλει πάρα πολύ μεγάλα ποσά ενέργεια. Βέβαια, υπάρχει κάτι τώρα, δεν ξέρω αν το έχει δει αυτό με ηλιακή απομόνωση διοξιδίου του άνθρακα.
5: Τι λέτε, ρε.
1: Το ξέρω ακριβώς.
2: Εντάξει, είσαι 25 χρόνια ακόμα. Λογικό είναι. Ένα πελιτεχνείο έχει τελειώσει και εσύ τώρα. Δεν πάει στην όση μου. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος.
1: Έτοιμος.
2: Τρεις λέξεις που τελειώνουν σε άλλο.
5: Όπα
2: ρε.
5: Είσαι και πτυχιούχος.
2: Κατά κέφαλο. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Τζορτζίνα.
2: Καλημέρα, Τζορτζίνα μου. Ηλικία, επάγγελμα.
8: 36, λογίστρια.
2: Λογίστρια. Να μου καθίσεις, βαριέμαι που σε ακούω και μόνο. Τζορτζίνα.
8: Γιατί,
2: νέο κορίτσι, ένα λογίστρια τώρα, μηδέν. Πού βρίσκεις. Και μετά ξέρεις τι θα πάρεις, Τζορτζίνα. Εσύ, επειδή έχεις μια μίζερη ζωή του λογιστή, μετά θα ζητήσεις την περιπέτεια από το αγόρι σου, τον άντρα σου. Και θα πρέπει. Εσύ.
8: Δεν
2: θα
8: σπέρει.
2: Ναι, είσαι παντρεμένη.
8: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο άντρας σου, εντάξει, δεν είναι περιπετειώδης τύπος.
8: Ω, πάρα πολύ.
2: Κατάλαβα. Λοιπόν, Τζορτζίνα μου.
8: Δουλειά
2: στην περιπέτεια. Κοιτάξτε, ο λογιστή. Ρε, εσύ, πάντως να σου πω κάτι. Για λογίστριες γυναίκες δεν ξέρω. Είναι πιο. Θέλω να πω ότι οι λογιστές, οι άντρες, δεν είναι. Νομίζω είναι από τις πιο παπάτζικες φάρες που υπάρχουν. Δηλαδή, νομίζω ότι ο λογιστής, οι λογιστές, οι άντρες, έχουν μια μορφή εξουσίας όπως ο άντρας δικηγόρος. Επειδή καταλαβαίνουν πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε εμείς, είναι τρομερά παπατζίδες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
3: Α, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Για να το δούμε λίγο έτσι τώρα που το λέει.
2: Καταρχήν, ο άντρας λογιστής είναι τρομερά ξερόλας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι
3: εντάξει, τα ξέρει όμως, ρε Σιφάνη.
8: Τα ξέρει όμως.
2: Μπορεί να είναι ξερόλας. Ναι, τα ξέρει. Τα πάρει από εκεί. Ναι, δεν
8: σου πει. Έρχονται εδώ και μας λέει, μα δεν το ξέρετε.
2: Ναι, μα αυτού του έχω ζήσει τώρα. Δεν έχει δει και το βλαμμένο το λογιστή που έχω εγώ το δικό μου. Το βάζω κανένα φορά εδώ πέρα. Επειδή έχω γνώση από παντή επιστητού. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη. Θέλω να μου πεις τρία τρισύλλαβα ουσιαστικά που τελειώνουν σε Άννα. Κοτσάνα.
5: Μπανάνα.
2: Μπαλάλα. Ναι, πάμε. Επόμενος, παρακαλώ.
5: Σοφία το κλεισέ.
2: Σοφία το κλεισέ. Βαρέθηκε. Πάμε. Λογιστάδες, πού είστε, πουλάκια μου. Άρε, θα τρώτε ξεβράκωμα εδώ πέρα. Πάμε. Ναι, ρε, και σου αναλύνει, μπράβο Ιάκωβε. Σου λένε και ορολογίε που δεν καταλαβαίνει. Και σου λένε, μα ήρθε το πλεόνασμα του δεύτερου τριμήνου του. Και σε κοιτάει, λες και έπρεπε να ξέρω εγώ τώρα τι είναι αυτό που μου λέει.
3: Εντάξει, αυτοί έτσι έχουν μάθει όμω, Ζεφάνη,
2: ναι,
3: μιλάνε.
2: Μου αναλύουν, εύκα, σου λένε κάτι πράγματα. Και τι θε, εσύ.
3: Τριαντάφυλλο,
2: τι είπε, θα κερδίσει. Θα σου πω.
9: Ναι.
2: Καλά, θα σου πω.
3: Τριαντάφυλλο,
2: τι πόσο χρόνο είναι, τι δουλειά κάνει.
9: 29 είμαι μεταφορέας.
2: Μ' αρέσει ήδη μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
9: Ναι.
2: Τρεις ελληνικές αστυνομικές σειρές.
9: Ο αστυνόμος Μπέκα.
2: Μπράβο.
9: Καλύτερος εγώ.
2: Ναι.
9: Και...
2: Έλα ρε, άστο λίγο χρόνο ακόμα. Ήταν καλός, δε κρίμα. Ναι. Ναι, δεν πήρες κλειδάριθμο.
5: Έχουμε Νίκο.
2: Τι σκατά είναι ο κλειδάριθμος?
10: Καλημέρα.
2: Ναι, έλα φίλε, καλημέρα. Το όνομά σου και τη...
5: Νίκος,
10: Νίκος εκπαιδευτικός.
2: Σε τι, εκπαιδευτική μας όλοι και εγώ εκπαίδευση κάνω εδώ πέρα. Τι εκπαιδευτική?
10: Στο σχολείο.
2: Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, τι?
10: Λύκειο.
3: Λύκειο, μάθημα.
2: Διαβάζουν τα παιδιά, τι κάνουν?
10: Δεν διαβάζουν όπως παλιά.
2: Τίποτα.
3: Ποιος διαβάζουν όπως παλιά,
2: ναι,
3: παλιά.
10: Δεν διαβάζουν.
5: Τι μάθημα κάνεις?
2: Τι μάθημα κάνεις?
10: Instagram, Facebook κτλ.
2: Κανονικά παιδιά δηλαδή. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι μάθημα κάνεις?
10: Φιλολογικά μαθήματα.
2: Wow, αυτά
3: είναι...
2: Όχι, τα ωραία είναι τα φιλολογικά.
3: Εντάξει, αλλά είναι δύσκολα, δεν τα λες εύκολα.
2: Εγώ δεν μπορούσα τα θετικά με τη φιλολογία.
5: Εγώ δεν τα μπορούσα θετικά καθόλου. Κάνεις και κατεύθυνση.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τα παιδιά πλέον τα βαράτε?
10: Νωρίς ή τα μισείς από νωρίς, από το γυμνάσιο?
2: Όχι, άλλο λέω. Παλιά εμείς τρώγαμε κανένα φάπα. Τώρα εσείς τα βαράτε ή είναι εκπαιδευτικοί, δεν τα πειράζετε?
10: Ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά τους.
2: Τι λες, ρε φίλε?
3: Ναι, ρε,
2: απαγορεύεται. Απαγορεύεται να χτυπάς παιδιά.
3: Μα ερώτηση που του έκανες και εσύ τώρα του ανθρώπου.
2: Εμείς γιατί τρώγαμε ξύλο παλιά?
10: Άλλες μέθοδοι.
2: Ναι, άλλες μέθοδοι. Μάλιστα. Τώρα ποιες είναι οι νέες μεθόδοι, δηλαδή η διρεκτίβα από τον πυργείο παιδείας ποια είναι?
10: Φροντίδα των παιδιών, της ψυχολογίας τους.
2: Εγώ θυμάσαι. Πόσο χρόνο είσαι, αδερφέ?
10: 46.
2: Κοντά είμαστε. Θυμάσαι που μας τραβάγαν τις φαβορίτες?
10: Και εμένα μου.
2: Το έχεις προλάβει αυτό? Ρε φίλε,
5: σας έχουν τραβήξει φαβορίτες.
3: Φαβορίτες.
2: Δεν υπάρχει πιο χειρότερο. Δηλαδή, καλύτερα να μου δίνει μπουκέτο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το τράβηγμα
10: φαβορίτες.
2: Τα νέα παιδιά, αν δεν το ξέρετε αυτό, δοκιμάστε. Τα νέα παιδιά, δοκιμάστε μόνοι σας να τραβήξετε τη φαβορίτα σας. Είναι σαν να σου ξεκαλώ ο εγκέφαλος.
3: Τόσο πολύ.
2: Ναι, δοκίμασε να τραβήξει φαβορίτες. Δεν υπάρχει αυτό.
5: Σταμάτα.
2: Ναι.
3: Μα τι κάνατε πια και τους είχατε φτάσει σε αυτό το σημείο, ρε παιδί μου?
2: Όχι, ρε.
5: Ένα παλιό το κάνει και για απλά πράγματα.
2: Εμένα ξέρει τώρα, μια και σε βρήκα εκπαιδευτική. Το άλλο που μας κάνει, άμα φοράγε ζελέ στο μαλλί. Ερχόταν και στο χάλαγε.
3: Γιατί?
2: Έτσι.
5: Φάνη που πήγε σχολείο.
3: Α, ναι, πραγματικά, ναι. Πόσα ψυχολογικά μπορεί πήγα... να σε γεμίσει.
10: Πήγα... Δημήτρη, έχει δίκιο ο Φάνης. Και αυτό μας το κάνανε.
5: Τι ζει, ρε παιδί.
3: Γι' αυτό σας δημιουργεί ψυχολογικά που σας έκαναν, ναι. Έτσι. Δεν είναι απλώς εκείνη την ηλικία.
2: Ναι, σαδισμός κανονικά.
5: Καλά, κοίταξε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι σας σημαίνει ότι τα παιδιά δέρνουν τους καθηγητές.
2: Ναι.
3: Καλά, τώρα εντάξει.
2: Και το άλλο που δεν έχω προλάβει, δάσκαλε, είναι. Το, εντάξει, αυτό είναι πιο παλιό. Μπορεί να το προλάβει εσύ. Δεν το έχω προλάβει εγώ να μιλώ ψέματα. Αλάτι και μεταγόνατο στο θρανείο.
5: Τι?
2: Το έχει προλάβει αυτό?
10: Όχι,
2: αυτό όσοι είναι στην ηλικία των πατεράδων.
3: Τι αλάτι? Πάνω στο θρανείο αλάτι.
2: Αλάτι χοντρό.
5: Πού?
2: Εμένα μου το έχει πει ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου είναι 80 χρονών. Αλάτι χοντρό,
5: ναι.
2: Και σε βάζανε στο θρανείο με τα γόνατα πάνω να κάτσεις.
10: Όχι, αυτό δεν το έχω προλάβει.
2: Ναι. Αλλά ήταν εποχές τώρα να βουτσάς τώρα, τέτοι μπόι, αγάπη μου και τέτοια ρε. Που αμάγισε, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Σκύλεμα στο αμάξι του νοικιάρχη, λέει ο άλλος. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, τώρα εσύ είσαι εκπαιδευτικός, πρέπει να σου βάλω κάτι, εύκολο θα σου βάλω. Θέλω να μου πεις, έτσι, τρία γλυκά που τρώμε, έτσι, που ξεκινάνε από πα.
10: Πάστα,
2: ναι.
10: Παγωτό,
2: ναι.
10: Έλα
2: ρε δάσκαλε, έλα ρε δάσκαλε. Πάμε επόμενος παρακαλώ.
3: Θοδωρή.
2: Θοδωρή. Έλα, καλημέρα Θοδωρή, πόσο χρόνο είσαι αγόρι μου?
11: Τι γίνεται,
2: παιδιά?
5: Καλά, εσύ.
3: Τι γίνεται, παιδιά, ή έχει γίνεται, παιδιά?
2: Δεν κατάλαβα τι είπες, αδερφέ.
5: Τι γίνεται, παιδιά,
11: τι γίνεται, ρε, παιδιά, λέω.
2: Τι γίνεται, κάτι κάνεις παράλληλα, δεν καταλαβαίνω τι.
11: Τώρα, μισό.
3: Περίμενα τον λίγο τον άνθρωπο.
2: Ναι.
11: Πού είστε, ρε, παλικαριά?
5: Έλα, παλικαρά μου.
2: Ναι, παίχτη μου, τι κάνεις?
11: Είμαι καλά, είμαι στη δουλειά τώρα, ράζω λίγο στην άκρη για να μιλήσουμε.
2: Ναι, ναι,
3: τι βάζει την άκρη, καλέ.
2: Ναι.
11: Τι κάνετε, κηρύνουμε κάτι μηχανήμα τώρα, γι' αυτό σταμάτησα.
2: Ωραία. Πάμε, παιχταρά μου, όλα καλά. Ωραία, ωραία. Ηλικία, επάγγελμα.
11: 41, ειδικός υπάλληλος, Παοκάρα μέχρι το κόκαλο.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε Παοκάρα. Είσαι έτοιμος?
11: Τώρα ναι. Μία όπως συντονίζεις.
2: Ναι,
5: sorry.
2: Να ξεκινήσω, να του δώσω.
11: Δώσε παιχτή. Αργήσω όμως, αργή.
2: Ναι, πες μου τρία τραγούδια του Σάκη Ρουβά.
11: Μακαρόνια με κοιμά για να φτάσει 1992 και το 6666 μια μόνο.
2: Τα τραγούδισε ρε, τι παιχνίδι. Τα τραγούδισε, δεν μας τα είπε. Δώρο ρε Παοκάρα, δώρο. Δώρο φυλάκια, είμαι και ωραίος. Το άκουσα, είμαι και ωραίος.
0: Κουνάβια, περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπισκότα Lotus Classic. 250 γραμμάρια τώρα μόνο 1,19 και γεμιστά 150 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
9: If you're all in, we're all in.
8: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
12: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
11: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
12: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
11: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τελούλου.
14: Εγώ τώρα που πήγα και έδωσα αίμα, έχω να δώσω ρε παιδί μου και ούρα, εντάξει.
13: Πάρα πολύ ωραία.
14: Ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα? Από εκεί, από το κέντρο, μου δώσανε κουτάκι. Γυμνό. Και αύριο πρέπει να το παραδώσω. Αλλά ρε παιδιά, δεν μπορώ να μπω έτσι μέσα. Κάπου πρέπει
13: καλά,
14: να το βάλω.
13: Σε μικροβιολογικό εργαστήριο θα μπει. Δεν θα μπει σε σούπερ μάρκετ.
14: Γιατί δεν μου δώσανε ένα κουτάκι να τα βάλω? Θέλω να αποφαίνεται. Ο Άλεξ, πολύ φίλο μου, και εμένα έτσι μου το δώσαν και το πήγα, λέει, έτσι λέει. Βέντικα περήφανα. Να φαίνονται όλα.
13: Καλά,
14: θες να στα δώσω να τα πας εσύ?
13: Ναι, ναι, τέλεια.
14: Αφού είσαι
13: τέλεια.
14: Τόσο, συγγνώμη, αφού τέλεια. Είσαι τόσο άνετη και δεν έχεις πρόβλημα.
13: Ναι, θα ξυπνήσω εγώ πρωινιάτικα. Να έρθω να σε περιμένω κατουρίσεις. Μήπως σκροτάμε το ποτήρι.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892. Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Καράβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει πρέφα. Έχει γίνει κανονικός χαμός. Αναφέρομαι φυσικά στην Eurovision, παιδιά. Ο Ακύλας το έκανε το θαύμα. Εντάξει, βέβαια, μην λέμε για εμείς μεγάλες κουβέντες, αλλά έχουμε μια χαρά, ρε παιδί μου. Πρέπει να τη δείξουμε και λίγο τη χαρά μας. Ο Ακύλας, λοιπόν, από την πέμπτη θέση που είχε πέσει στα προγνωστικά, εκτοξεύτηκε στην δεύτερη θέση.
2: Εντάξει, δεν είναι καλό αυτό, μην σου έχω ξαναπεί. Καλύτερα να είμαστε χαμηλά για να έρθουμε. Τέλος πάντων.
1: Αλλά αυτό θα σου πω για ποιο λόγο έγινε. Έγινε μετά τη stand-in rehearsal. Ο Ακύλας δεν έχει πάει ακόμα στην Αυστρία. Θα πάει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στην Πρωτομαγιά. Αύριο θα ταξιδέψουν. Stand-in πρόβες, λοιπόν. Έχει γράψει ο Φωκάς Ευαγγελινός σε έναν φάκελο όλη τη σκηνοθεσία, τα γραφικά, τα πάντα, όλα πώς θέλει να είναι για εκείνη την ημέρα. Τα έχει στείλει στην Αυστρία και οι σκηνοθέτες, λοιπόν, βάζουν πάνω νέους καλλιτέχνες και τα κάνουν πρόβα. Οπότε, λοιπόν, είδανε στην ουσία την πρόβα που έγινε με την stand-in rehearsal του Ακύλα και εκτοξεύτηκε, όχι απλώς ανέβηκε. Η Φιλανδία, που είναι πρώτη στα προγνωστικά, έμεινε σχεδόν στάσιμη, γιατί μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι η Φιλανδία πάνω κάτω κάθε χρόνο στον διαγωνισμό, ό,τι βλέπουμε στον εθνικό της τελικό, πάνω κάτω το ίδιο πράγμα βλέπουμε και στον τελικό της Eurovision. Δηλαδή, δεν αλλάζει κάτι, δεν θα δεις κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι όντως μια πάρα πολύ ωραία εικόνα που ούτως ή άλλως θα σας αρέσει και θα μας αρέσει, αλλά δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι
2: πάρα πολύ ωραίο. Μας το υπόσχεσαι αυτό?
1: Δίνω την υπόσχεσή μου. Παρόλα αυτά, εμείς εκτοξευτήκαμε. Χώρες όπως ήταν η Αυστραλέζα, που ήταν πάνω από εμάς και είχε έρθει με ύφος. Κάτω κι αυτή. Ο Δανός.
3: Κάτω κι αυτή. Έχει παθιαστεί.
1: Ο Δανός, το Τσουτσέκι που ανέβηκε στην τρίτη θέση. Δε Τσουτσέκ. Που πολλοί λένε ότι μοιάζει και με τον Νταμιάνο κι αυτά. Πάρτον την πλάτη μας κι αυτό, στην τρίτη θέση.
2: Καλά, όλα αυτά βέβαια, Μίτσο, την πλάτη μας κι αυτά και το ένα και το άλλο. Την πλάτη μας όσον αφορά το.
1: Τα προγνωστικά.
2: Μην τα λένε.
1: Δεν μπερδεύω, έχεις δίκιο. Γιατί και άλλες. Σας λέω, πριν από δύο χρόνια το Βέλγιο ήταν στην πρώτη πεντάδα και δεν πέρασε καν στον ημιτελικό.
2: Γι' αυτό σου λέω, χαλάρωσε μην το κάνεις. Ναι, λέγε.
1: Πάντως, στα στοιχήματα από εκεί που είχε μια απόδοση, ρε παιδί μου, η Ελλάδα στο 11, εντάξει, 10 με 11, έχει πέσει στο 6,5 και δείχνει να πέφτει όλο και πιο χαμηλά μετά την stand-in rehearsal. Ο Ακύλας είπε ότι θα ήθελε να ξεσκονίσουμε και το ΑΚΑ. Γενικότερα, ο Φωκάς λέει, και μην ξεχνάτε κάτι πολύ σημαντικό το οποίο σας το έχω πει, αλλά δεν με ακούτε, γιατί ποτέ δεν με ακούτε.
2: Ναι.
1: Πρώτη φορά η Ελλάδα, μετά από εποχές Παπαρίζου και Σάκη Ρουβά, έστειλε έναν διαγωνιζόμενο τόσο μεγάλο τουρ σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, την ιδρώσαν τη Βανέλα, τον στείλανε παντού τον Ακύλα και μάλλον υπήρχε λόγος. Ακούγονται πολλά σενάρια.
3: Τι δηλαδή,
1: ακούγονται πολλά σενάρια.
2: Πες τα ρε Μίτσο, τώρα μην μας βγάζεις την Παναχαϊκή, λέγει, ναι.
1: Λένε ότι έχουν ερωτήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το αν η Ελλάδα μπορεί να φιλοξενήσει το διαγωνισμό και φέρεται ότι ο Κυριάκος έχει πει το ναι.
3: Ανέρεση, είναι βασικό και αυτό να μπορούμε να το φιλοξενήσουμε το διαγωνισμό, άντε και κερδίζουμε.
2: Τι κάνεις μετά?
1: Η Φιλανδία, ας πούμε, είπαν ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να τον εκπροσωπήσουμε. Okay. Ρώτησαν λοιπόν και τον Κυριάκο.
2: Φέρτε το.
1: Λένε ότι τον ρώτησαν και είπε ότι θα το. Σε λίγες μέρες, δηλαδή, μπορείτε και επίσημα να δείτε τον Κυριάκο να βγαίνει και να λέει ότι ναι, η χώρα μας μπορεί να εκπροσωπήσει την Eurovision.
2: Δεν κατάλαβα, δεν μπορεί η χώρα.
3: Θα τοποθετηθεί για την Eurovision.
2: Εδώ πέρα θέλει να τοποθετηθεί στην Emily in Paris.
3: Και καλά, άλλο η Emily in Paris, όπως καταλαβαίνεις.
2: Ωραίο. Μα εγώ να σου πω κάτι, νομίζω, και δεν θα το πω με καμία ειρωνία. Εμείς θεωρώ ότι στη φάση που είμαστε σαν χώρα. Από το να καθόμαστε να ασχολούμαστε με βλακίες, δηλαδή οικονομικά, πετρέλαιο.

0: σκοτωμούς, εγκλήματα και αυτά. Ναι. Και φτώχεια, αυτά τα δευτερευούς σημασία, ναι, ναι. Εκπαίδευση.
1: Ναι, δευτερευούς.
0: Θα πρέπει να είμαστε τέτοια φάση. Να ασχολιόμαστε με το Emily in Paris. Να ασχολιόμαστε με το Eurovision. Δηλαδή, έτσι φεύγει και το μυαλό από τα άσχημα, παιδιά. Θέλω να σου πω, φίλε, και εμάς γιατί μας ακούει ο κόσμος, για να γελάσει και αυτό.
2: Να ξεφύγει. Σωστά, σωστά.
0: Βάζουμε
2: σωστά.
0: Το Δημήτρη εδώ πέρα, βουγκάει λες και το σφάζουν. Θέλω να πω ότι ναι, ο κόσμος είναι αυτό που λέμε. Είδες που με σταματάει κάποιος κάτι γριά στον δρόμο, κάτι γέρι. Μου λένε γεια σου, ρε φάδε, μου λέει αυτό μου λέει θέλουμε. Χαβαλέ, μου λέει να ξεχαστούμε.
2: Αυτό.
0: Το ίδιο ζητάμε και εμείς από την κυβέρνηση. Να ξεχαστούμε. Eurovision θέλω να πάρω.
2: Αυτά είναι.
0: 20 ευρώ η βενζίνη το λίτρο. Θα πετάνιο, θέλω να βάλω. Δηλαδή, κάνω λάθος, Μαρία.
2: Όχι, Φάνη μου, τα λες πάρα πολύ ωραία, θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Ναι,
2: από τις λίγες φορές.
0: Ωραία, εντάξει, τώρα μου θέλουν κάποιοι δικαιοσύνη για τα Τέμπη. Θα μου θέλουν κάποιοι να πέσει βενζίνη. Δηλαδή, θέλω να πάρω καπετάγιο. Θέλω να. Εγώ έτσι λέω. Έτσι λέω. Τέλος πάντων, θα μου πείτε και εσείς.
2: Δημήτρη, καλά τα λέει.
1: Καλά τα λέει το
2: παιδάκι.
0: Εντάξει, εγώ μια γνώμη λέω, παιδιά. Μια γνώμη παλιά.
2: Όχι, αυτό λέμε. Καλά τα λέει. Η γνώμη σου είναι καλή.
0: Ναι, τώρα κάθομαι να ασχολούμαι. Να έρθει η Eurovision εδώ πέρα και ό,τι
2: θέλει. Αλλά να δω εγώ τον πρωθυπουργό μας να ασχολείται με την Eurovision θα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλλά θα σας πω κάτι.
0: Μην την ανοίξει κιόλα.
1: Φέτος το έχουν πάει. Το έχουν πάει.
0: Θέλω να πάρω κάπετα. Ναι, για λέγε.
1: Δυστυχώς φέτος το έχουν πάει λίγο όμως προς τη Φιλανδία πλευρά. Δηλαδή φέτος θα τραγουδήσει στην Αυστρία, θα τραγουδήσουν και οι Λόρντι, θα τραγουδήσει και η περσινή εκπρόσωπος της Φιλανδίας. Δηλαδή έχουν κάνει κάτι τέτοιο.
0: Εκεί πραγματικά, ρε φίλε, στη Φιλανδία δεν έχουν κάτι άλλη δουλειά να κάνουν καλύτερη. Πραγματικά. Τι κατά κάνουν εκεί στη Φιλανδία, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχετε δουλειά στη Φιλανδία να κάνουμε.
1: Ξύπνησε ο Βασίλης. Πού είσαι, Μπιλ.
2: Ξύπνησε ο Βασίλης, καλογυμναστής.
0: Ωραία, γεια σου, Βασίλη.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ας το διάλογο, καλημέρα.
2: Αυτό δεν θα να πει μια καλημέρα.
0: Προχώρα,
3: καλημέρα θα ήταν αν τώρα ήμασταν στο γυμναστήριο. Γιατί έχω ξυπνήσει για να πάμε γυμναστήριο. Και σε βλέπω να δουλεύεις.
0: Δημήτρη, πες τη σχέση σου να φύγει από το τέτοιο. Λοιπόν,
2: είναι πορωμένοι αυτοί οι γυμναστές. Με το που ξυπνάνε.
0: Είναι παρλαπίπα. Κλείσω το Βασίλη, ρε Μίτσο. Είναι καπαρλαπίπα.
1: Τι να κάνω, ρε Φάνη.
0: Προχώρα.
3: Αποδεικνύεσαι για άλλη μια φορά.
0: Ναι, κλείσω να το.
3: Επιβεβαίνω το κόσμο ότι είσαι γκαντεμόσαυρος.
2: Τι έγινε.
3: Είχα έρθει στο σόου σου.
0: Είναι βλαμμένο,
2: είχε στο σόου σου.
3: Και χώρισα.
0: Α! Χώρισατε, Βασίλη.
3: Επιβεβαιώνεται όλος ο κόσμος.
1: Και είχε κερδίσει να πούμε ο Βασίλης, έτσι.
2: Ρε Σιφάνη, τι γίνεται με αυτό το πράγμα.
0: Βασίλη, τώρα με στεναχώρησε. Δεν το ήξερα αυτή την πληροφορία, δεν το ήξερα. Εντάξει, να σου πω κάτι.
3: Στεναχωρήσε πολύ, τόσο χερέκακος που είσαι.
0: Όχι, ρε, να σου πω κάτι, και ξανά δεις.
2: Πολλά χρόνια σχέσεις.
0: Θα κλαφτείς δημόσια τώρα.
3: Όχι, εσύ θέλω να το ξεκινήσει έτσι. Πάμε.
0: Και καταρχήν δεν ξέρουμε αν ο χωρισμός είναι μόνο. Γιατί είστε κλασικά ζευγάρια που χωρίζετε τα ξαναβρία. Λοιπόν, κάτσε να περάσει. Στα δύο χρόνια θα μου πει αν χώρισες.
2: Περίμενε, παιδί μου.
0: Ναι, τώρα εντάξει, τα είχαν πολλά χρόνια τα παιδιά. Μπορεί να κάνουν
2: απλά. Αν τα έχουν πολλά χρόνια και ξαφνικά χωρίζουν, μπορεί να είναι και οριστικό να ξέρει.
0: Τι είναι.
2: Δηλαδή ενώ το έχουν μελετήσει. Εγώ στη δική σου εκπομπή ήρθανε και χωρίσανε.
0: Μετά από δύο χρόνια που χωρίσατε την εκπομπή τη δικιά μου, δηλαδή και εμένα έχουν έρθει κάποιοι καλεσμένοι και έχουν πεθάνει. Εγώ φταίω.
2: Καλά, εντάξει, έχει απλά.
0: Μα τώρα.
2: Τη φήμη, κατάλαβες γι' αυτό.
0: Ναι, Βασίλη μου, μην αγχώνεσαι. Ποιος χώρισε ποιον.
2: Βασικό αυτό. Ποιος χώρισε ποιον, Βασίλη.
3: Θεωρώ ότι. Όταν μία σχέση.
0: Ο Βασίλης.
2: Ο Βασίλης. Βασίλη, εσύ ήσουν αυτό.
1: Διαβάζει γιατί τώρα και τα λέει επιστημονικά.
0: Ο γέρος θέλει φρέσκο αρνίο λίγο. Εντάξει, Βασιλιά.
2: Οι άντρες σου συνήθως όταν χωρίζουν.
3: Ο φίλος σου 6 χρόνια.
0: Εντάξει.
2: 6 χρόνια. 6
3: χρόνια στη δουλειά. Ο φίλος σου δεν τον άφησε μία μέρα να φύγει. Τον ήθελε να δουλεύει.
0: Μα στέλνει ένα ακροατή που σε ξέρει, λέει. Ο Βασίλης λέει έχει φλερτάρει τη γυναίκα μου, λέει.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι ότι ω συνήθω όταν χωρίζουν άντρε, γιατί είναι πιο δύσκολο να χωρίσουν οι άντρε, όταν χωρίζουν ή κάτι πολύ σοβαρό έχει συμβεί ή έχει βρεθεί. Η επόμενη.
0: Παιδιά, το ξέρετε το Βασίλη, είναι ζευγάρι.
3: Δεν έχει συμβεί τίποτα από τα δύο.
2: Τίποτα.
0: Του Instagram, θα το βρείτε. Ανεβάστε φωτογραφία του Βασίλη και τη κοπέλα του που χωρίσανε στο.
2: Καλέ, τώρα θα ανεβάζουν φωτογραφία.
0: Στο group. Στο group. Είναι, μα είναι.
1: Πάνι, είσαι βλάκα, παιδί μου.
0: Ρέση, ο Βασίλης και η κοπέλα του. Ήταν.
1: Η Μαρία.
0: Έχουν δικό του Instagram, δηλαδή πριν χωρίσουν και γίνουν αυτό, κάνανε πολλέ κοινέ εμφανίσει. Που σε βιντεάκια που παίζει ο Μπουμπουλίνη. Είναι. Δηλαδή να δούνε και.
1: Με φίλε και τον δύο.
0: Να δούνε τα κορίτσια, το Βασίλη που είναι ένα πολύ ωραίο παιδί, να δουν και τα αγόρια τη Μαρία. Δηλαδή, μπορούμε να του αποκαταστήσουμε και του δύο.
2: Λοιπόν,
0: βάλε τα Instagram για το δύο
3: παιδιά. Και γραφείο είναι και εσύ.
0: Ναι. Λοιπόν, έλα, Μίτσο, πάμε γιατί έχουμε και δουλειές. Έλα, προχώρα, πάμε. Μίτσο, τι έχουμε άλλο. Είναι τύπου, ναι.
1: Φυσικά. Έλα, να σου πω ή όχι.
0: Λέγε, λέγε. Και ανέβασε φωτογραφίες των παιδιών και το Instagram στο τέτοιο να πάρω και κάτι.
1: Ανέβασε εγώ το Instagram του Βασίλη, παιδί μου στο group.
0: Ναι, ναι, προχωράμε.
2: Θέλει να κάνει προξενιά τώρα, Φάνης, να του αποκαταστήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, και το μαράκι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Μπίλι Ματσάκο, Μαρία το Βανσιά. Λοιπόν, θέλω να σα πω, παιδιά, τώρα πάμε στο Emily in Paris. Emily Νίκονο πια, τι Emily in Paris. Ξεκινούν τα γυρίσματα στο νησί των ανέμων. Έχουν πάει, έχουν κάνει τα ρεπεράζ, έχουν βρει του χορού τα πάντα. Και θέλω να σα πω, παιδιά, και μια πληροφορία που δεν την ήξερα και δεν την ξέρουμε πολύ. Πολλοί Έλληνε ηθοποιοί θα παίξουν στη σειρά.
2: Α, πολύ
1: ναι, δεν έχουν βγει ακόμα τα ονόματα, το κρατάνε σαν επτασφράγιστο μυστικό, αλλά και για σχεδιαστές λένε. Οπότε μη σας φάνει περίεργο να δούμε και τον Λάκη Γαβαλά, που αν δεν κάνω λάθος είχε εμφανιστεί ή ήταν εμφανιστεί, δεν θυμάμαι εργάμο το. Μη σας φάνει περίεργο, ειδικά στη Μύκονο κιόλας που βασιλεύει. Θα δούμε τι θα γίνει, θα έχει τρομερό ενδιαφέρον, μια τρομερή διαφήμιση για την χώρα μας και πολλοί λένε ότι ίσως θα κάνει και μια εμφάνιση και ο Πρωθυπουργός.
2: Όντως.
0: Κάτσε ρε, Μίτσο, αυτό ήταν ναι. Σοβαρό, περίμενε λίγο.
2: Όντως, θα τον δούμε τώρα. Καλά, να σου πω κάτι, πολύ πιθανό το έχω. Τέτοια τρέλα που έχει την Έμιλι και του αρέσει.
1: Πω, λένε ότι τον έχουν προσεγγίσει από την παραγωγή, καθώς και η πρωταγωνίστρια, η Λίλι Κόλινς, πώς ονομάζεται, αλλά και η παραγωγή είδε τις δηλώσεις του Έλλην Πρωθυπουργού, που είπε ότι εγώ για να χαλαρώσω βλέπω την Πάρης μαζί με τη γυναίκα μου. Και φέρεται, παιδιά, ότι τον έχουν προσεγγίσει για να παίξει στη σειρά.
2: Παιδιά, τον βλέπω να το κάνει το πέρασμα.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω έχει παίξει ποτέ άλλος πρωθυπουργός σε σειρά ή σε κάτι τέτοιο. Νομίζω κανείς.
0: Μακάρι να είναι ο δικός μας.
2: Να έχει την πρωτιά,
0: Μακάρι, παρακαλώ, αν μας ακούει κάποιος, μακάρι.
2: Κοίταξε, αν πάει εκεί πέρα η Λίλη και του πει που τον είχε αποθεώσει στην. Σε ποια εκπομπή ήταν εσύ, Δημήτρη, καλεσμένη?
1: Στο Jimmy Fallon.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και τον είχε αποθεώσει, δεν νομίζω να της πει όχι.
0: Ναι, μα το Να δούμε.
4: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892. Music 892.
5: Πολύ μπροστά. Πιο πολύ από όσο αντέχει.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου. No matter what, you got.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους εν μη και ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
18: Previously. Στα κουνάβια.
19: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο.
20: Θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
19: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Φάνη, καλημέρα Μαρία.
3: Καλημέρα.
2: Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε ίσως για το πιο γρουσούζικο και κακό ζώο που υπάρχει εκεί έξω. Ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι?
1: Γρουσούζικο ή μαύρη γάτα?
2: Μαρία.
3: Όχι, δεν έχω εγώ γρουσούζικο ζώο, δεν έχω.
1: Ούτε κακό ζώο. Ούτε εγώ έχω, αλλά θέλω να σου πω ότι μαύρη γάτα δεν λένε για γρουσουζιά.
2: Λάθος. Δεν υπάρχουν χειρότερα.
1: Κουκουβάγια.
2: Όχι. Είναι.
3: Είναι η κουκουβάγια, μου αρέσει η κουκουβάγια.
2: Και τα κοράκια είναι, αλλά όχι. Κανένα από τα δύο.
1: Το κουκουβάγιο είναι κακός ιός, ναι, κακός.
3: Όχι ρε εσύ, είσαι ίσα που εγώ άμα είναι και στο σπίτι είναι.
2: Θάνατος, θάνατος είναι.
3: Κουκουβάγια,
2: θάνατος.
1: Ηρέμησε μισό.
3: Καλά, καλέ, όντως καλά.
2: Επιτόπιος.
1: Μέσα στο χωριό πάντως, ναι. Όταν ας πούμε σαν κακό σημάδι, θυμάμαι επειδή η θεία μου από εκεί, ξέρω, είχε και πουλάκια, καναρίνια και τέτοια και τα είχε έξω, πολλές φορές πήγαινε κουκουβάγια ή κουνάβι στο κλουβί και τα πνίγε. Και έλεγε, αν λέει, στα πνίξει κουκουβάγια, λέει τα τέτοια, την επόμενη μέρα υποστηρίζει η θεία μου ότι. Βέβαια, η θεία μου είχε κάτι δυσυνομονίες τύπου ότι τη μέρα που πέθανε ο θείος σου ο Τάδε, μου είχε πριν από τρεις μέρες φάει κουκουβάγια το καναρίνι.
3: Κουκουβάγια. Τα συνέδε.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Πολύ, πολύ την κουκουβάγια. Παρ' όλα αυτά δεν είναι η κουκουβάγια το πιο γρουσούζικο και κακό ζώο.
3: Έχω εντρικαριστεί τώρα.
2: Το κουνέλι.
1: Το κουνέλι.
3: Το κουνελάκι, ρε εσύ.
2: Δεν υπάρχει χειρότερο.
1: Θάνατο.
2: Ζώο από το κουνέλι.
3: Όχι, ρε εσύ, Δημήτρη. Τα κουνελάκια.
1: Πρώτη φορά το ακούω αυτό τώρα.
2: Γι' αυτό τα τρώνε από παλιά.
1: Είμαστε και live στο Instagram, φίλε και φίλοι. Στο TikTok. Live στο TikTok. Για να δούμε, ναι.
3: Φαντάζομαι έχει μειωθεί τώρα ο πληθυσμό που τα τρώει τα κουνέλια.
2: Θέλω να σας πω λοιπόν, επειδή για κάποιους έχουν συνδέσει ορισμένοι τα λαγοπόδαρα.
1: Με την τύχη.
2: Βάζω και λαγό, με την τύχη.
1: Βέβαια.
2: Για ποιο λόγο κόβανε τα πόδια από τα λαγού?
1: Σου έχει τύχει με γρουσόζικο στιφάδο που λέγει ο.
2: Έλεος. Διότι ο λαγός είχε πάρει τη δική σου τύχη. Λένε ότι αν ο λαγός σε κοιτάξει μέσα στα μάτια, σου παίρνει την τύχη σου. Σας τα έχω φέρει λοιπόν εδώ πέρα όλα.
1: Εσύ ο λαγός τώρα και τα κουνέλια, άμα τα παρατηρήσεις, ο τρόπος που κοιτάνε, επειδή κοιτάνε στις μηνένες, λέει, κοιτάνε στο απλανές βλέμμα, δεν σε κοιτάει ποτέ στα μάτια να σε.
3: Ρε, εσύ, εγώ έχω απλανές βλέμμα.
1: Όχι, δεν.
3: Είναι πολύ επικεντρωμένο και τα κουνελάκια. Και αυτά, απλά είναι πιο γλυκούλικα.
2: Νομίζω ότι είναι γλυκούλικα, Μαρία, ε.
3: Ναι.
2: Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Πάμε λοιπόν τώρα στον μαύρο λαγό. Ή αλλιώς ο καταραμένος. Έτσι ονομάζεται.
3: Α, περίμενε, η λαγή, όχι τα κουνέλια.
2: Κουνέλια, λαγή σου, τα βάζω μαζί.
3: Γιατί η ίδια είναι?
1: Όχι,
2: όχι,
1: δεν είναι,
2: τα βάζω μαζί όμως.
1: Τα βάζει μαζί όμως. Ό,τι έχει αυτιά και ουρά, το βάζει μαζί.
2: Λοιπόν, είναι η πιο σκοτεινή μορφή τα μαύρα κουνέλια. Εντάξει.
1: Σπάνιο να δεις μαύρο κουνέλια.
2: Δεν γεννιούνται, λένε ορισμένοι, απλώς εμφανίζονται. Θεωρείται ο απόλυτος ιονός θανάτου ή μεγάλης καταστροφής, είτε είναι πυρκαγιά είτε κάποιο ατύχημα.
1: Για το μαύρο λαγό λέμε τώρα.
2: Φυσικά. Αν τον δεις να διασχίζει το δρόμο σου από αριστερά προς τα δεξιά, σου κόβει την τύχη.
4: Πού μπορεί να δώσει το πεζοδρόμιο αυτό?
3: Αν περνάει.
1: Δηλαδή, καλά σου λέει. Δηλαδή, εγώ στη Νέα Σμύρνη υπάρχει κάποιο να δω μαύρο λαγό να περνάει απέναντι.
3: Έχει δίκιο τώρα.
2: Αν δείτε μαύρο λαγό.
1: Μέσα σοβαρά τώρα.
3: Στα δάση.
1: Ναι, τώρα αυτό πρέπει να το δει σε δάσο. Δηλαδή, μαύρο λαγό να δω πού εδώ στου Αγίου Αναργύρου να περνάει μαύρο λαγό κάθετα την
3: παλιά. Καλά, δεν ξέρει ποτέ. Έχουν κατεβεί οι λύκοι και τα. Πώς τα λένε, τα άλλα. Τα γρηγούρουνα.
1: Ναι,
3: δεν ξέρει ποτέ τελικά.
2: Αν δείτε μαύρο λαγό, μην συνεχίσετε τη διαδρομή σα.
1: Να πατήσουμε φρένο.
2: Γυρίστε πίσω. Επί τόπου.
1: Αυτό το λένε το ίδιο μίτσο για τι μαύρε γάτε. Όπω το λε, να μην σε περάσει κάθετα.
2: Επί τόπου.
1: Ναι.
2: Πώ κάνει ο μαύρο λαγό τώρα?
1: Ο, συγγνώμη. Αν κατάλαβα καλά, αυτή τη στιγμή θα γίνει κάτι αδιανόητο, αν είναι αυτό που πιστεύω. Έχουμε φωνή από μαύρο λαγό.
2: Έχεις φωνή από όλους τους λαγούς, όχι μόνο από το μαύρο. Έχεις και από άσπρο και από καφέ.
1: Έχουμε φωνή από καφέ λαγό. Φίλες και φίλοι, μισό λεπτό, γιατί στην αρχή το πήγα να το πάρω για πλάκα το θέμα.
3: Αλλά τώρα το παίρνει σοβαρά.
2: Κουμπώσου, ναι.
1: Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι πραγματικά σε πανελλήνια, αν όχι σε παγκόσμια μετάδοση. Έχουμε φωνή μαύρου λαγού. Ακούγεται, καταλαβαίνει, σαν κωδικό τέτοιο. Μαύρο λαγό, φίλες και φίλοι, και Δημήτρη Μπουλίνη. Δικό σου.
2: Ο μαύρο λαγό, λοιπόν.
1: Σωστό, ναι, συγγνώμη.
2: Έλα, πες, τι θέλεις να πεις.
1: Όχι, όχι, προχωρώ.
2: Ο μαύρο λαγό κάνει κάπως έτσι. Λοιπόν, θα φύγω.
3: Εντάξει, είναι αστείο όμω.
1: Δεν είναι αστείο. Πρέπει να μπείτε στο live στο TikTok για να το δείτε.
3: Δεν είναι αστείο
1: κανένα. Κυρίως είναι.
2: Μαριά!
3: Θέλω να πω.
1: Έχουμε ξαναπεί. Ο Δημήτρης δεν είναι μίμος. Ο Δημήτρης και χάρη μας κάνει που τα κάνει αυτά εδώ πέρα. Τι να κάνει, αλλά πρέπει να δείτε και πέρα από τη φωνή και τη φάτσα στο TikTok.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε για μαύρο λαγό.
2: Έτσι κάνει ο μαύρος λαγός. Μπορείτε να μπείτε να το γκουγκλάρετε τώρα, το βάλετε στο YouTube.
1: Ναι.
2: Συνεχίζουμε. Πάμε στη χειρότερη κατηγορία. Του λευκού λαγού.
1: Ρε φίλε, τι διαφορά μπορεί να έχει ο λευκός από τον μαύρο λαγό, στον ήχο?
2: Θα δεις τώρα.
1: Ναι.
2: Ο λευκός λαγός, λοιπόν, συχνά συνδέεται με ψυχές γυναικών που αδικήθηκαν ή πέθαναν με κακία στην καρδιά τους. Μαρία Ένεσλι.
3: Εγώ φέρνει... γιατί δηλαδή, έχω κακία εγώ στην καρδιά μου.
2: Φέρνει τρέλα και...
3: Τι είναι αυτά που λες, παιδάκι μου?
2: Φέρνει τρέλα και μονή. Και ο λευκός λαγός δεν σε σκοτώνει.
1: Σε κάνε πιο δυνατό.
2: Όχι. Σε στοιχιώνει.
1: Κάτσε, συζητάω συνέχεια με την έννοια, μην τη δίνει σημασία, άσε να κορδεύει. Έχουμε ξαναπεί το να κορδεύει είναι εύκολο.
2: Ο λευκός λαγός.
1: Κάτσε, ρε Μαρία, σταμάτα να το λέγε, Μίτσο.
2: Ο λευκός λαγός, όπως σας είπα, δεν σας σκοτώνει, σας στοιχιώνει. Αυτή είναι η δουλειά του. Στην ουσία, ο λευκός λαγός είναι ένα φάντασμα μιας κακιάς γυναίκας που δεν μπορεί να ησυχάσει και ο μοναδικός της σκοπός είναι να στοιχιώνει και τους άντρες αλλά και τις γυναίκες.
1: Λοιπόν, πάμε, Μίτσο, θες να θυμίσεις λίγο μαύρο λαγό πρώτα πριν πάμε στον άσπρο λαγό για να καλάβουμε τις διαφορές?
2: Ναι, φυσικά.
1: Πάμε πρώτα άσπρο λαγό.
2: Μαύρο λαγό.
1: Μαύρο λαγό, συγγνώμη, δώσε μαύρο λαγό.
2: Ο μαύρος λαγός έκανε έτσι.
1: Μπορεί να κάνουμε και κάποια print screen. Ωραία, και πάμε τώρα σε λευκό λαγό.
2: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον λευκό λαγό.
1: Για να ακούσουμε.
2: Είναι τρομακτικό, διότι ο ήχος του λευκού λαγού είναι σαν να φωνάζει. Αν ένας λευκός λαγός σε κοιτάξει στα μάτια και αρχίζει και βγάζει μια κραυγή όπως αυτή που θα σας κάνω τώρα, ειλικρινά σας μιλάω,
3: τρέξτε.
2: Μην βγείτε από το σπίτι τουλάχιστον για καμιά εβδομάδα.
1: Μω, πάμε για λευκό λαγό. Ξεκάθαρη διαφορά από το μαύρο λαγό. Από το μαύρο λαγό είναι ξεκάθαρη διαφορά.
2: Μαρία, είμαστε πολύ μπανάλοι για σένα.
3: Όχι, Δημήτρη.
1: Μην ασχοληθεί.
3: Όχι, Δημήτρη μου, αλλά πρέπει να δεις.
1: Και πάμε. Και πάμε. Τι να κάνει εσύ. Και πάμε, Δημήτρη, στον καφέ λαγό τώρα.
2: Γιατί κλείνουμε λοιπόν.
1: Κλείνουμε με καφέ λαγό.
2: Με τον προάγγελο του αίματος. Κόκκινος ή πυρόχρωμος λαγός.
3: Α, αυτό το που χαλκινίζει, ναι.
2: Εντάξει. Είναι σπάνιος και συνδέεται με το στοιχείο της φωτιάς και του πολέμου. Τι φέρνει? Διχόνια και βία. Αν εμφανιστεί σε μία περιοχή, οι παλιοί έλεγαν ότι θα ξεσπάσει καυγάς ή αίμα ανάμεσα σε γείτονες, ακόμα και σε οικογένειες.
1: Βεντέτες και τα λοιπά.
2: Ακριβώς. Συνήθως εμφανίζεται τις ώρες του δειλινού, όταν ο ήλιος βάφει τα πάντα κόκκινα και εξαφανίζεται μόλις πέσει το σκοτάδι.
1: Πω.
2: Είναι για λίγη ώρα, γι' αυτό το λόγο είναι και σπάνιο.
1: Και ακούγεται και σαν ο πιο επικίνδυνος, έτσι.
2: Δεν υπάρχει ο κόκκινος λαγός. Κόκκινος,
1: δεν υπάρχει όντως, εγώ αυτό υποπτεύομαι.
2: Όχι, υπάρχει. Με τον
3: υπάρχει, εσύ περισσότεροι κόκκινοι είναι.
1: Θύμισε λίγο, αν μπορείς, πάμε λίγο μαύρο, λευκό και να, για να θυμούνται.
2: Ναι, και... δεν γίνεται.
3: Αλλά κοίτα από εκεί, κοίτα από εκεί, γιατί εγώ δεν πάω βλέπω τη φάτσα σου.
1: Τώρα.
2: Μαρία, πες εσύ κάτι, ρε, λέει, δεν μπορώ να μην φάτσα μου.
3: Γελάω, ρε, εσύ, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, πάμε μαύρος, λευκός και καπάκι.
2: Είναι πολύ δύσκολο τώρα αυτό.
1: Εντάξει, με μίτσο για τα δύσκολα σε εδώ πέρα, τι σε για τα εύκολα, έχω την Ένεσλη.
3: Α, ευχαριστώ.
2: Ο μαύρος λαγός κάνει κάπως έτσι, όπως σας είπα.
1: Ξεκάθαρα.
2: Ο άσπρος λαγός κάνει κάπως έτσι.
1: Έλα, Λεωνίδα. Συνέχισε. Και πάμε τώρα στον καφέ λαγό, ο οποίος...
2: Καφέ λαγός.
3: Τι, το σκέφτεται?
1: Μίτσο, είναι η ώρα που πρέπει να διατηρήσεις και εσύ και εγώ την ψυχραιμία μας και να βγει πέρα η δουλειά. Γι' αυτό πληρώνεσαι. Ενώ για να κρατιάσεις...
3: Μήπως σε μπλόκαρε που κάνεις πρώτα όλους τους άλλους.
1: Μίτσο, μην ακούς κανέναν τώρα. Πάμε μαζί για καφέ λαγό. Πάμε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, πάμε.
2: Ο καφέ λαγός είναι ο πιο επικίνδυνος από τους άλλους δύο και ο ήχος του είναι ο πιο περίεργος. Ο καφέ λαγός κάνει κάπως έτσι.
3: Νευρωτικός
1: είναι. Νευρωτικός πολύ. Τον καφέ λαγό, έδωσε πολύ πόνο στον άσπρο λαγό. Τον πήρα κάποιος ο πιο επιθετικό. Ξερογλύφεται με κάποιο τρόπο.
2: Δεν ξερογλύφεται ακριβώς. Είναι πιο ιδιαίτερο.
1: Ναι. Δημήτρη, Άρα, αν καταλαβαίνουμε καλά, ο χειρότερος είναι ο καφέ ο λαγός.
2: Σωστά. Έχει... Παρ' όλα αυτά, και ο λευκός είναι επικίνδυνος. Είναι μια κακιά γυναίκα, μια κακιά ψυχή που βγαίνει έξω για να μας τυχιώσει.
3: Μη σου τύχει.
2: Και ο
3: μαύρος.
2: Μην κοιτάς στους ήχους. Ο καθένας κάνει κάτι διαφορετικό.
3: Ναι. Ναι.
1: Δημήτρη, δεν είναι παιδιά. Το έχω ξαναπεί. Είναι το ευχαριστώ. Είναι πολύ λίγο για το Δημήτρη. Το ευχαριστώ για αυτό το πράγμα που κάνει.
4: Άλλη μια λευκό θέλουμε.
1: Να κλείσουμε με λίγο λευκό λαγό.
2: Ναι.
1: Να κλείσουμε με λίγο. Τελευταία φορά ο λευκό, γιατί είναι ο λαγός που φόβησε τους περισσότερους.
3: Μην το χάσετε.
1: Πάμε, φίλε.
2: Μαρία, μπορείς να σταματήσεις. Έχω ειρωνευτεί εγώ ποτέ.
3: Εσύ, Δημήτρη, δεν ειρωνεύομαι, αλλά πραγματικά έχεις δει τη φάτσα σου με το λευκό. Δηλαδή, πιο καλά να δω λευκό λαγό παρά εσένα.
1: Μια χαρά είναι η φάτσα σου. Ναι,
3: εσύ το κοροϊδεύεις τώρα.
1: Και με λευκό λαγό, αν με ρωτάς εμένα, μοιάζει και το κάνεις και πολύ καλά το λευκό λαγό.
3: Πιο γλυκό είναι το λευκό.
1: Τον πειράζει γιατί κάνεις πολύ καλά το λευκό λαγό. Πάμε.
3: Αυτό φταίει.
1: Και εμφανισιακά το κάνεις καλό, λέγε.
2: Ο λευκός λαγός, τελευταία φορά που το κάνω.
1: Ναι.
2: Τεράστια προσοχή. Τον ήχο που το κάνω τόσες φορές και το ακούσει στο ραδιόφωνο δεν σας κάνει καλό.
1: Όχι.
2: Προσοχή.
1: Μπορεί να εθιστούμε.
2: Όχι, ρε φανίχο, είναι ζυγό.
1: Α, οκ, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, είναι κάπως έτσι.
1: Φίλες και φίλοι, Δημήτρης Μπουλίνης, ο άνθρωπος ο οποίος.
2: Εντάξει, συγγνώμη, Μαρία Ένεζλη, αν έριξα το επίπεδο σου που ήταν πολύ.
3: Φάνη, εγώ δεν μίλησα τώρα, εντάξει, δεν είπα τίποτα, ούτε το κοίταξα.
2: Συγγνώμη, κυρία Μαρία.
1: Έχει δίκιο, συγγνώμη.
3: Δεν είπα τίποτα.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη.
3: Εγώ τα κουνελάκια λαγουδάκια τα αγαπάω. Παναγιά μου, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι, σκιάζομαι.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισόδια καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Μάρτη από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνου και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
3: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τελούλου.
11: Θέλω να πάρω ένα καινούριο ψυγείο. 2.000 έκανε όλο το ψυγείο. Και είναι και τα ψυγεία τα οποία πας και τα χτυπάς. Πώς χτυπάς πίσω, ας πούμε, το κολαράκι. Κάνε δύο χτυπήματα. Και ανοίγει και βλέπεις απ' έξω από το ψυγείο τι έχει μέσα στο ψυγείο. Έχει ένα τέτοιο τζάμι.
12: Μωρέ, πας καλά.
11: Και όταν το ξαναπατάς, σβήνει.
12: Σου είναι κόπος να πιάσει το χερούλι της πόρτας και να τραβήξει. Πρέπει να πληρώνεις 2.000 για να το κάνεις. Είναι πεταμένα λεφτά, δεν πιστεύω να πας να το αγοράσεις αυτό το πράγμα. Έχεις κάνει παραγγελία. Είσαι απίστευτος. Μωρέ, θα πας να ρίχνεις καμπύλια στο ψυγείο σου. Είσαι καλά.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
14: Στο Music 892.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στο σταμούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.
2: Don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, η ραδιοφωνική σταθμή της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Music 892 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο music892.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
1: Καθρέφτης. Η έμπνευση δεν είναι συνέστημα, είναι στάση. Είναι καθημερινή μάχη. Με τη βαρεμάρα, με τις δικαιολογίες, με τη σκέψη χωρίς αποτέλεσμα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Previously. Στα κουνάβια.
12: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της σε όλα και είναι 34.
13: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε ένα, λέει.
14: Άνετα.
12: Άνετα. Άνετα.
13: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
14: Ναι, 35.
13: 35. Παντρεμένο, παιδάκια?
14: Ναι, έχω.
12: Το κοινό σου.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ζου Νάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Το να προσπαθήσουμε όλοι να κρύψουμε την τοξικότητά μας είναι κάτι το οποίο είναι παραφύση. Νομίζω ότι όπως ένα μεγάλο κομμάτι της του να είσαι άνθρωπος είναι η ανθρωπιά η ίδια,
2: ναι.
1: Ένα μεγάλο κομμάτι της ανθρωπιάς είναι να είσαι τοξικός και να προσπαθείς να αποφύγεις με κάθε τρόπο την τοξικότητά σου. Είναι σαν να αρνείσαι αυτό που σε κάνει άνθρωπο εκπρότησε. Είναι αυτό που λένε για τα παιδιά, που λένε μην προσπαθείς να τους κόψεις την επιθετικότητα, προσπάθησε να τους την κατευθύνεις,
2: ναι.
1: Οπότε και εγώ αυτό το ίδιο πράγμα θέλω σαν life coach. Δεν θέλω δεν θέλω να κόψω την τοξικότητα. Μπορούμε να την κατευθύνουμε κάπου.
3: Πού? Σε μένα.
1: Στον πάτος. Όχι, θέλω να σου πω.
2: Γιατί πρέπει να την
1: κατευθύνουμε. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τώρα.
2: Δεν μπορούμε να την εξοντώσουμε σιγά σιγά, να δουλεύουμε για να την εξοντώσουμε.
1: Είναι σαν να προσπαθείς να εξοντώσεις την ανθρωπιά. Είναι το ίδιο πράγμα, απλά σε άλλο.
2: Ανθρωπιά είναι κάτι καλό. Η τοξικότητα δεν είναι. Γιατί το κακό θέλεις να το εξοντώσεις.
1: Είναι κομμάτι του να είσαι άνθρωπος όμως.
2: Να είσαι τοξικός. Ναι. Ποιος το λέει αυτό καλέ.
1: Σου το λέω εγώ. Δεν είσαι τοξική.
2: Όλοι είμαστε τοξικοί.
1: Αυτό σου λέω.
2: Φούλοι τοξικοί.
1: Και είμαστε όλοι άνθρωποι όμως. Άρα, γιατί, άρα άμα το αφαιρέσω.
3: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε όλοι τοξικοί.
2: Είμαστε όλοι. Μόνο και μόνο, άμα κάνεις ένα μικρό κουτσομπολιό, τοξικό είναι και αυτό.
1: Ναι.
2: Είμαστε όλοι τοξικοί, Δημήτρη. Ναι. Αλλά εμείς, οι φυσιολογικοί εισαγωγικά, εφόσον δεν θέλει να λέμε το
1: όχι. Κάτσε, δεν μ' αρέσει η τσοτσουβάλια με αυτή την περίληψη.
2: Λοιπόν.
3: Εντάξει, το κουτσομπολιό
2: είναι πολύ τοξικό.
1: Ο Δημήτρης έβαλε επίπεδα ήδη. Εντάξει, το κουτσομπολιό δεν
2: είναι. Είναι πάρα πολύ τοξικό.
1: Βάζεις layer στο μυαλό σου μόνο και μόνο για να
3: αποδεχτείς. Εσύ πώς βάζεις layer.
1: Εγώ δεν βάζω κανένα layer. Λέω είμαι τοξικός. Δεν βάζω κανένα layer. Λέω κουτσομπολιό μέσα, ξύλο μέσα.
3: Όλα μέσα.
1: Μπινελίκι μέσα. Μαλλιοτράβηγμα μέσα. Όλα μέσα. Μαδομού. Μέσα, μέσα, μέσα. Μέσα.
2: Δηλαδή τοξικό.
1: Βλέπω μάντρα. Όχι, γκάζι απάνω.
3: Επειδή μου τοξικότητα είναι όταν εσύ κάνεις κάτι κακό στους άλλους. Τους δημιουργείς κακό, τους κάνεις κακό.
2: Εδώ και πέρα... το κουτσομπολιό που κάνεις. Δηλαδή, αν εγώ κουτσομπολέψω μαζί με σένα το φάνη, κακό είναι αυτό για μας.
3: Δεν είναι σωστό.
2: Για
3: μας.
1: Η πρώτη που θα μπει στο γκρουπ. Η πρώτη ακροάτρια που θα μπει στο γκρουπ των τοξικών είναι η Αναστασία. Που λέει πολύ σωστά. Σας κάνουμε φίλοι εμείς τοξικοί να σκέφτεστε. Πολύ σημαντικά. Γιατί αν δεν υπήρχα εγώ ο τοξικός, δεν θα έμπαινες ποτέ εσύ στη διαδικασία να σκεφτείς. Και αν δεν σε βάλω εγώ στη διαδικασία να σκεφτείς του τι κάνεις, δεν θα γυρίσεις ποτέ στον εαυτό σου να πεις καλά, ρε εσύ. Είμαι. Τι καραγκιόζης που είμαι. Δεν θα το πεις ποτέ αυτό το πράγμα.
2: Κατάλαβες τα ότι σου πει
3: ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ευχαριστώ που με βάζεις στη διαδικασία να σκεφτώ αν είμαι σκουπίδι, ας πούμε, ή αν ξέρω όχι εσύ. Συγκεκριμένα, ρε παιδί μου.
1: Θα σκεφτώσουν ποτέ αν ήμουν εγώ το αν είσαι σκουπίδι όχι.
3: Εννοείται πως δεν θα το σκεφτόμουν γιατί δεν θα είχατε διακοπή με αυτό.
1: Ωραίος χαρακτήρας, μπράβο.
2: Και ξέρεις τι.
1: Μπράβο, Μίτσο. Μπράβο, Μίτσο. Ωραία συμπεριφορά.
3: Όχι.
2: Και οι περισσότεροι τοξικοί είναι και νάρκισοι. Εκεί να δεις άλλη μάστιγα. Και ο νάρκισος δεν είναι βλέπω ωραίο τον εαυτό μου.
1: Ναι.
2: Ο νάρκισος είναι ο ανασφαλής. Ναι. Με χαμηλή αυτοπεποίθηση.
1: Χρύσα μου, δεν μπορώ αυτό. Ναι, απλά ο άνθρωπος πρέπει να είναι το καλό παράστατο και το κακό. Όχι. Δεν είναι, παιδιά, παιδιά, αυτό το καλό και το κακό το έχουμε χωρίσει εμείς οι άνθρωποι τώρα.
2: Τι το έχουμε χωρίσει καλέ.
1: Έλα,
2: δεν υπάρχει καλό και κακό. Ή όλα είναι καλά και όλα κακά.
1: Θα το πάμε τώρα στον πυρήνα του.
3: Πολύ φιλοσοφικό.
1: Είστε πρωί για δύο κουβέντες.
2: Έλα, φιλοσόφησέ μας τώρα. Να δούμε τι θα πεις.
1: Εγώ λέω κάποια πράγματα τα οποία τα έχουν πει άλλοι χιλιάδες χρόνια πριν από μένα. Δεν έχω κάνει.
2: Φανή, εσύ τα λες έτσι όπως τα λες και στο τέλος ξεχνάμε και το όνομά μας.
1: Ρέση Μαρία,
2: έτσι όπως τα λες.
3: Μας βρίσκει και στο τέλος θα πούμε και ευχαριστώ.
2: Ναι, μα έτσι το καταλήγει. Να του λέμε και ευχαριστώ και έχεις δίκιο.
1: Παιδιά, δεν είναι. Όπως λέει και η Αναστασία, εσύ θα σε βάλω διαχειρίστρια στο group. Καλά σου λέει. Δεν υπάρχει καμία. Και το άλλο πρέπει να ξεκαθαρίσω. Εγώ, έτσι, εγώ που θεωρώ ότι είναι αυτό που με θεωρείτε τοξικό.
3: Ναι. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο.
2: Εσύ το λες.
1: Κάποιος θα γυρίσει, έλεγε η Ελένη, έλεγε εσύ ότι είναι μια μορφή ανασφάλεια αυτό που έχω πράγμα. Και ότι κάνω projecting. Έτσι αυτό δεν λέτε.
3: Ναι, η Ελένη το έλεγε το projecting. Ναι. Πολύ καθρέφτη.
1: Είναι αυτό το που λέει η φίλη Γιανσία. Παιδιά, δεν είμαι τοξικός και δεν είναι ότι σε θεωρώ σκουπίδι. Απλά γεννηθήκαμε καλύτεροι. Sorry κιόλας.
2: Εκεί το πήγαμε τώρα.
1: Ναι. Το μεταφέρω τα λόγια της Αναστασίας. Απλά γεννηθήκαμε καλύτερε.
3: Και πολύ, πολύ φυσιολογικό. Ποια η ανάγκη σου, εσύ, αφού είσαι καλύτερο, να μου αποδεικνύει και να μου λες ότι είσαι καλύτερο και ότι εγώ είμαι μικρότερο. Αφού το
2: να επιβεβαιώνεσαι μέσα από το να μειώνει τον Δημήτρη.
1: Όχι. Προσπαθώ και σένα να σε ξυπνήσω.
3: Μα δεν το κάνει για μένα και το καλό μου. Το κάνει για να δείξει πόσο καλό είσαι εσύ και όχι, πόσο τυποδίνιο είμαι εγώ.
1: Καμία σχέση. Ακαμία. Είσαι από εκεί δείχνω την ανθρωπιά μου και λέω Δημήτρη.
2: Μέσα ανθρωπιά
1: είσαι τυποτένιο.
3: Ναι.
1: Κατάλαβε το να προχωρήσουμε.
2: Το κατάλαβες εσύ.
1: Και να συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα.
2: αυτή τη στιγμή εσύ λες τον Δημήτρη Τυποτένιο. Και
3: δεν είπε εμένα, παράδειγμα
1: Μαρία, τώρα Μαρία. Μην... Όχι, τον Δημήτρη είπα. Τον
2: ναι, και φουντώνει, και φουντώνει σαν παγώνι και ο Δημήτρης βρίσκεται στην ψυχολόγο κάθε εβδομάδα. Για πες μου τώρα.
1: Αυτό είναι θέμα του Δημήτρη.
3: Καλά, εγώ δεν είπα ότι πάω
2: ψυχολόγο.
3: Ναι, αλλά δεν το αφήνω με επηρεάζει.
2: Όχι, εσύ είχε πει ότι ο Φάνης είναι μεγάλο κεφάλαιο σε ψυχολόγο.
3: Ο Φάνης είναι μεγάλο κεφάλαιο γενικότερα, στη ζωή μου.
1: Τέλο πάντων, εντάξει, παιδιά, πάμε στα ζώδια τώρα. Δεν είστε πρωί-πρωί για αυτές τις κουβέντες.
2: Όχι, πρέπει να πούμε δηλαδή ότι ζήτω η τοξικότητα.
1: Δεν υπάρχει τοξικότητα. Αυτό θα σου εξηγήσω σήμερα.
2: Δεν υπάρχει, υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει τοξικότητα.
2: Τώρα δεν έλεγε.
1: Στο μυαλό σου είναι αυτό το πράγμα. Εσεί μα έχετε ορίσει εμά τοξικού.
2: Εσύ δεν λες ότι είμαι τοξικός.
1: Και εγώ στο μυαλό μου τοξικά σε έχω. Τι, ναι. Σε έχω το τοξικά.
3: Ο Φάνης είπε το κάνει για το καλό σου.
1: Ναι.
2: Α, το κάνει για το καλό.
3: Το κάνει για το καλό σου, ναι. Να σε βοηθήσει εσύ.
2: Ωραία, και σε αυτή τη στήλη τι θέλετε.
1: Μιλάς με τη Μαρία που αν την γνωρίσει, Μαρία είναι δηλαδή, άσε σε εμάς. Εμείς τώρα την έχουμε πάρει γραμπή και την κορυδεύουμε. Μιλάμε, πήγε να δεις στο σπίτι της τι γίνεται. Μιλάμε για στρατιώτες, ρε. Ένδυο. Μιλάμε για χειριστικότητα τέρμα. Δεν υπάρχει τώρα. Περπατάει μέχρι το σκυλί με παντόφλες στα πόδια.
2: Έχω λίγο πειθαρχία.
3: Ναι. Φάνη, για πες μου.
1: Άστο ρε, εντάξει.
3: Πω.
1: Λοιπόν, φράου, ναι, λέγε.
3: Πάμε στον δίδυμο που ετοιμάσου, γιατί σήμερα οι άλλοι έχουν τον πρώτο λόγο. Είτε είναι το τέρι σου, είτε ο συνεργάτη σου, όλοι κάτι θέλουν από σένα. Μην αρχίσεις συγκρίνιες, απλώς άκουσέ τους. Το μεσημέρι ίσως νιώσεις μία πίεση, σαν να συστανεύουν κάποιοι.
1: Αυτό δεν. Πού να το τσαπώρα, Γιώργο. Να κάτσω να εξηγήσω στη Μαρία τι είναι το καλό και το κακό. Ότι είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Έχεις δει αυτό που λέει. Απαντάτε πουθενά στη φύση το καλό και το κακό. Για πες μου, εσύ, ρε, Μαρία. Που σε πού στη φύση απαντάτε το καλό και το κακό. Πες μου, πού απαντάτε το καλό. Πες μου στη φύση κάπου, πέρα από τους ανθρώπους, πού απαντάτε το καλό και το κακό.
2: Όταν κάποιος κάνει κάτι κακό,
1: ρε, άλλο σου λέω, κακό. Άλλο θα σου πω.
2: Στη
1: φύση, ας τον άνθρωπο απ' έξω.
2: Ναι.
1: Πού υπάρχει, πού αλλού βλέπεις στη φύση να υπάρχει διαχωρισμός καλού και κακού.
3: Ρε φίλε, αφού είναι ζώα, δεν ξέρουν τι κάνουν. Ρε, δεν έχουν.
2: Στη φύση δεν υπάρχει.
1: Με αυτό λέμε. Αυτό λέει. Η ανθρώπινη νοημοσύνη έχει ξεχωρίσει το καλό και το κακό. Στη φύση δεν υπάρχει καλό και κακό. Αυτό είναι. Αυτό λέω. Έλα, προχωρήστε τώρα πρωί-πρωί. Θα τα πούμε, θα κάνουμε αλφαβήτα τώρα. Πρόχωρα, λέγε.
3: Αν είσαι ελεύθερος, θέλω να σου πω, φίλε μου, δίδυμε για σήμερα. Έχει τα μάτια σου 14, διότι το φλερτ έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις και επιτέλους ήρθε η ώρα να του ανοίξεις την πόρτα. Πάμε στον καρκίνο που η Τρίτη σε βρίσκει με μια λίστα από υποχρεώσεις που δεν τελειώνουν. Δουλειά λοιπόν, σπίτι τρέξιμο και πάλι από την αρχή. Το μυστικό σήμερα είναι να μην πανικοβληθείς. Βάλε προτεραιότητες και μην προσπαθείς να τους ικανοποιήσεις όλους. Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου, έστω και ένα δεκάλεπτο ηρεμίας, γιατί αν κλατάρεις εσύ, θα μείνουν όλα στη μέση και δεν πρέπει να το κάνεις. Κάνε ένα δωράκι στον εαυτό σου, κάπως χαλάρωσε σήμερα.
1: Mm-hmm.
3: Πάμε στα λιοντάρια που σήμερα είσαι στην κορυφή. Η ενέργεια σου εκπέμπει φως και δημιουργικότητα και είναι ιδανική μέρα για να ερωτευτείς, να παίξεις και να δημιουργήσεις κάτι όμορφο ή απλά να γίνεις η ψυχή της παρέας. Μην αφήσεις καμία μικροδουλειά στο γραφείο να σου χαλάσει το κέφι το μεσημέρι. Είσαι γεννημένος για τα μεγάλα. Απόλαυσε τη λάμψη σου. Καλή μέρα σήμερα για να κυνηγήσετε και για να δείξετε ποιος ή ποια πραγματικά είστε και πόσο πολύ θέλετε τον άλλον ή την άλλη. Mm-hmm. Πάμε στους Παρθένους που σήμερα το σπίτι είναι το λιμάνι σου. Μπορεί λοιπόν να θέλεις να αλλάξεις κάπως την.
1: Είναι κάποια μηνύματα τα οποία με
3: συγκινούν. Ναι. Για διάβασα μας.
1: Χαραμίζεις σε δάσκαλε.
2: Αχου.
3: Δάσκαλε.
1: Το δάσκαλε γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τιμητικός όρος. Ναι. Επίσης καλά. Ναι, εντάξει. Είναι πολλά τα μηνύματα, παιδιά.
2: Αγλαία, υπάρχει και η θετική τοξικότητα. Μην λες ότι σε εκνευρίζει που διαχωρίζουν θετική και αρνητική. Υπάρχει και η θετική. Η θετική είναι να είσαι καλά με το ζόρι, μην ανησυχείς, όλα είναι καλά, θα περάσουν. Αυτό είναι θετική τοξικότητα. Υπάρχει και αυτό. Ψάξτε το να δει.
1: Λέει Δήμητρα, συγγνώμη, λέει ο Φάνης μόλις μας είπε ότι είναι κακό που έχουμε νιονιό να ξεχωρίζουμε σαν ανθρώπινα όντα το κακό από το καλό. Δεν είπα αυτό τέτοιο. Δήμητρα. Δεν είπα αυτό, φιλετάνα Δήμητρα. Γιατί αν άκουγες, είπα, εγώ είπα ότι δεν είπα, το καλό και το κακό είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Το καλό και το κακό έχει να κάνει με την νοημοσύνη. Δεν είπα ότι είναι κακό που υπάρχει το καλό και το κακό.
2: Ό,τι να είναι, τα έχει κάνει.
1: Εγώ. Είναι ξεκάθαρο.
2: Έτσι και σου πούμε.
1: Ένα-δύο-τρία είναι. Αυτά που λέω είναι ένα-δύο-τρία.
2: Έτσι και σου πούμε, πάρ' το από την αρχή τι είπες.
3: Ναι. Θα
2: τα πεις όλα ανάποδα τώρα.
1: Πες μου, ρώτα μου, τι
3: θες. Το ένα, πες.
1: Το ένα, πες μου, τι να σου πω.
2: Από την αρχή θέλω να μου πεις πώς το ξεκίνησες με τοξικότητα.
1: Παιδιά, είναι πολύ απλό αυτό που είπα. Είπα ότι δεν. Το είπε ένα ακροατή, μάλιστα και εγώ. Δεν απαντάτε πουθενά το καλό και το κακό στη φύση. Δεν είπα εγώ κάτι άλλο. Ένστικτα είναι όλα.
2: Στην αρχή άρχισε, έλεγε είμαι τοξικό, μετά λε δεν υπάρχει τοξικότητα. Τα έχει κάνει έτσι που έχει καεί ο εγκέφαλό μα και μετά σου είμαι όλα ναι.
1: Είπα εγώ δεν υπάρχει τοξικότητα. Εσείς δεν υπάρχει
2: τοξικότητα. Πριν μαζί... δεν είπε ότι ναι, δεν υπάρχει τοξικότητα.
1: Ναι, εσείς λέτε, μα εμένα τοξικό. Ναι, εντάξει, ναι, για μένα δεν υπάρχει τοξικότητα.
2: Μα
1: ναι.
2: Εσύ λες τον εαυτό σου και σου λέμε εντάξει, είσαι τοξικό αυτό το λες.
1: Τι εννοείς.
2: Να το δεν μπορούμε να
1: παιδιά, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Προχωρά, λέγε.
3: Να πάω στο
1: παρθένο. Διαβάζω και τα μηνύματα εδώ πέρα, μου λέει άλλη για Θεό και σκοτεινές δυνάμεις τώρα. Χρύσα. Θα έχουμε.
2: Πού είναι η Χρύσα.
1: Τα κάψαμε όλα. Μα κοιτάω τη Μαρία και διαβάζω και τη Χρύσα εδώ πέρα που γράφει.
3: Φίλε μου, Παρθένε, θέλω να σου πω ότι σήμερα λοιπόν το σπίτι είναι το λιμάνι σου, όπως είπα.
1: Και βλέπω και κάποια μηνύματα, μεγάλη διδάσκαλε, μεγάλη αφυπνιστή.
2: Αχ,
3: είδες εκεί,
2: Ανδρέα τέτοια λέγε του και μετά παιδιά, του βρήξε τελείως.
1: Σταματήστε αυτά τα μηνύματα. Ξέρετε ότι είναι, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα. Ειδικά τώρα το μεγάλο αφιπνιστή.
3: Σου ταιριάζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μπορεί να θέλεις να αλλάξει διακόσμηση, να μαγειρέψεις κάτι καλό ή απλά να κλειστείς μέσα και να μη σηκώσεις το τηλέφωνο. Γενικότερα υπάρχει μια μικρή τάση για παράπονα από τους δικούς σου, αλλά μην το παίρνεις κατάκαρδα.
1: Συγγνώμη.
2: Τι βρίσκει τώρα, νιώθει.
3: Ναι, ναι, ναι. Βρες χρόνο να τα πεις με τον εαυτό σου και να ηρεμήσεις και η εβδομάδα είναι μεγάλη και χρειάζεσαι βάσεις. Πάμε στο ζυγό που σήμερα το στόμα σου δεν θα κλείσει.
1: Τώρα, παιδιά, τώρα είναι, αυτά είναι τώρα αμαρτία αυτό που κάνετε. Μην συγκρίνετε με κανένα Χριστόδουλο, με κανένα τέτοιο.
3: Χριστόδουλο!
1: Ούτε από το Μορφέα, από το Μάτριξ, ούτε τίποτα. Παιδιά, σταματήστε.
2: Παιδιά, μην τα κάνετε αυτά. Μη. Είσαι ο γκουρού μας, λέει.
1: Όχι,
2: τέτοια λέγεται.
1: Το γκουρού δεν με τέτοιο.
2: Το αφυπνιστή σου άρεσε.
1: Εντάξει, λοιπόν, έλα, σταματήστε, σας παρακαλώ. Και αυτό το σώσε μας. Ο χοντρός Γκάντι.
3: Χοντρός Γκάντι.
1: Σταματήστε. Είσαι ο Μεσσίας. Έλα τα παιδιά. Δεν θέλω να βαρύνει και μου. Συνέχισε, μίσο παιδί μου.
3: Μεσάια να συνεχίσω. Φίλε μου, Ζυγέ, θέλω να σου πω ότι σήμερα το στόμα σου δεν θα κλείσει. Είσαι σε μια φάση που θέλεις να μιλήσεις με όλο τον κόσμο, να ανταλλάξεις νέα και να κανονίσεις βόλτες. Επίσης, μπορεί να με κλείσει και από το φαγητό, διότι σήμερα νιώθεις μια ανάγκη, είναι λίγο αυξημένη η πείνα σου. Η επικοινωνία σου είναι στα καλύτερά της, αρκεί να μην υποσχεθείς περισσότερα από όσα μπορείς να κάνεις. Προσοχή, λίγο στις μετακινήσεις σας το μεσημέρι. Μην τρέχετε στον δρόμο. Όλα θα πάνε.
1: Ωαου, Λιαντίνη στη σύγχρονη εποχή.
2: Τώρα εντάξει.
1: Κατακτητή.
3: Πάμε στον.
4: Πάμε
3: στο.
1: Μαγάτ Μπαφάνι. Λάμα. Όχι, το λάμα είναι ζώο, ρε παιδιά. Δεν είναι.
3: Το δαλάει θέλω.
1: Αν και χριστιανός ο Θεοδόκος κάνω το σταυρό μου με τέσσερα δάχτυλα. Φάνης, Υιός και δεν τρέπεστε ρε, μην είστε τέτοιοι. Προχωρά.
3: Να συνεχίσω.
1: Ναι, ναι.
3: Πάμε στο Σκορπιό, μην κόψει τη μουσική του μεγάλου αυτού του αυτοκράτορα. Σε παρακαλώ, όχι το ευεργέτη μα. Φίλοι μου, Σκορπιέ, θέλω να σου πω ότι σήμερα το μυαλό σου είναι στο πρωτοβόλι. Ψάχνει να βρει πώ θα νιώσει πιο σίγουρο.
2: Γιατί?
3: Ψάχνει να βρει πώ θα νιώσει πιο σίγουρο και σου έρθει μια καλή ιδέα για να βγάλει κάποια έξτρα χρηματάκια. Και μην παρασύρεσαι από βιτρίνε και περιτά έξοδα σήμερα, διότι ο Κρόνο καραδοκεί να σου θυμίσει του λογαριασμού. Αισθηματικά ζητά ουσία και όχι λόγια του αέρα. Και από λόγια του αέρα θα σου έρθουν πολλά το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να
1: μου δίνουν τα παιδιά. Ευχαριστώ που μου δίνετε τώρα. Και ξέρεις ποια είναι η βαθύτερη αλήθεια. Ότι εσύ και η Μαρία που το παίζετε, πώς το λένε, φιλάνθρωποι και αυτά, και το παίζετε.
2: Προσπαθούμε.
1: Και, ναι, τέτοιο. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας.
3: Για πες.
1: Ότι εγώ τους αγαπάω όλους. Πραγματικά. Τους δέχομαι, τους δέχομαι όλους όπως είναι.
3: Έχεις.
1: Η πραγματική αγάπη είναι αυτή, γιατί δεν κρίνω.
3: Δεν κρίνεις. Δεν κρίνεις. Ποιος θα μπορούσε να το πει αυτό.
1: Δεν κρίνω, αναγνωρίζω.
2: Αναγνωρίζω.
1: Είσαι σκουπίδι.
3: Το αυτό τώρα τι ήταν.
2: Το αναγνωρίζει.
3: Τώρα εσύ δεν με έκρινες.
2: Όχι. Απλά το αναγνώρισε.
1: Αναγνώρισα.
3: Δεν εγώ σαν κριτική το βλέπω αυτό τώρα.
1: Καθόλου κριτική. Βλέπω αυτό να ένα στυλό. Να ένα σκουπίδι.
3: Ρε Μαρία.
1: Θέλω να σου πω ότι.
2: Αναγνώρισε.
3: Αυτό κριτική δεν
1: είναι. Αυτό κριτική δεν. Εσύ τι κάνεις κριτική.
2: Στη γλώσσα του Φάνη είναι αναγνώριση.
1: Ρε Μαρία, είσαι κάμπια. Αυτό τι είναι.
2: Είμαι κάμπια. Με αναγνωρίζω ότι είμαι κάμπια.
3: Αυτά τα λες όμως για να μας μειώσει.
1: Παιδιά, καμία σχέση. Εγώ αυτό.
2: Εμένα δεν είπε. Πώς με είπε από αυτόν τον με τα μάτια τα δεξιά και αριστερά.
1: Εγώ πραγματικά σα αγαπάω.
2: Το σύμπα.
1: Είναι αγάπη.
2: Σύμπα ναι. Λέγεται.
1: Τι είναι.
2: Είναι αγάπη.
1: Εσύ δεν αγαπάς, δεν τους αγαπάς όλους. Εγώ τους αγαπώ όλους. Γιατί είμαι ρε παιδί μου, είμαι σαν υπολογιστής. Για μένα είσαι ό,τι είσαι.
3: Είμαι ό,τι.
1: Σε αναγνωρίζω. Ό,τι σε αναγνωρίζω είσαι και σε δέχομαι. Σε κάνω.
2: Αγαπάει και τα σκουπίδια και τις κάμπιες και όλα.
3: Ναι. Ναι. Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία. Μες στην αγάπη είναι, ξεχυλίζει.
3: Ευχαριστώ θα πω. Συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη αν σε παρεξήγησα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ πάντα ήθελα να με πει κάποιο κάμπια.
1: Συγγνώμη, θα πει αν έχει κάνει κάτι λάθος. Δεν έχει κάνει τίποτα λάθος.
2: Τίποτα.
3: Θα συνεχίσω με τον Τοξότη. Πού έχεις τη σελήνη πάνω σου. Ποιος σε πιάνει, θέλω να σου πω, φίλο μου Τοξότη. Είσαι γεμάτος αυτοπεποίθηση και όρεξη να κατακτήσεις τον κόσμο. Μπορεί να βαριέσαι λίγο τις τελευταίες μέρες, η αλήθεια είναι. Δεν έχει καμία σημασία. Όμως διότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά για σένα και ιατρικά. Κάνε ιατρικά check-up και τέτοια πραγματάκια και θα δεις ότι.
2: Ποιος,
3: ο Τοξότης.
2: Ο Τοξότης.
3: Βέβαια το μεσημέρι ίσως φας μία κρυάδα από κάποιον ανώτερο, μία υποχρέωση που ξέχασες, αλλά δεν το είσαι. Χρησιμοποίησε το χιούμορ σου και την ισοδοξία σου για να προσπεράσεις τα εμπόδια. Σήμερα εσύ δίνεις τον ρυθμό. Πάμε στον εγώ καιρό που σήμερα θα πρέπει να κινηθείς αθόρυβα. Δεν είναι ανάγκη να ξέρουν όλοι τι ετοιμάζεις. Έχεις μια τάση να κλείνεις τον εαυτό σου και να σκέφτεσαι το παρελθόν, αλλά μην το παρακάνεις με τη μελαγχολία. Χρησιμοποιείς αυτή την ησυχία για να γεμίσεις μπαταρίες και τα μεγάλα νέα και κινήσεις θα έρθουν σε λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες θα μάθετε κάτι πολύ καλό. Κάντε λίγη υπομονή για τώρα. Πάμε στον υδροχό που η φίλη σου είναι η δύναμή σου σήμερα.
2: Το ζει τώρα, άστο να του στέλνει.
3: Μία κουβέντα με έναν κολλητό ή μία ομαδική δουλειά θα σου ανοίξει τα μάτια σε κάτι που δεν έβλεπες και είναι η μέρα να βγεις από το εγώ. Άκου τώρα, Φάνη, τι λέει και το ζώδιο σου. Είναι η μέρα.
1: Δεν έχω εγώ, έχω εμείς.
2: Ακριβώς. Είναι ομαδικός.
3: Είναι η μέρα να βγεις από το εγώ και να πας στο εμείς, φίλε μου, Φάνη. Μόνο το μεσημέρι πρόσεξε, μην παρεξηγηθείς με κάποιον για οικονομικά θέματα. Κράτα το κλίμα ανάλαφρο και θα περάσεις όμορφα. Αλλά θα πρέπει να μην ξεφύγεις και σήμερα θα είσαι κοντά. Κλείνουμε με τους ηχθείς που σήμερα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σου και κυρίως στη δουλειά. Είναι η στιγμή να δείξεις τι αξίζεις και να πάρεις την ανταγωνιστική.
1: Βέβαια. Έχονται και πολύ σωστά μηνύματα.
3: Για όπως.
2: Τι, δηλαδή.
1: Ότι ο πραγματικά τοξικός άνθρωπος είναι αυτός που αγαπά.
3: Αυτός που αγαπά.
2: Ποιος το πέτει,
1: γιατί, ναι. Γιατί τι γίνεται, γιατί αναγνωρίζω όλες τις πλευρές σου και τις αγκαλιάζω όλες. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή δεν αναγνωρίζω μόνο ότι είσαι καλός άνθρωπος.
3: Ναι.
1: Αναγνωρίζω ότι είσαι σκουπιδί, ότι είσαι τυποτένιος. Αναγνωρίζω ότι μένεις ακόμα με τη μάνα σου, ότι είσαι κομπλεξικός. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα τα αναγνωρίζω και τα εγώ, σαν φάνηση τα έχω αναγνωρίσει και σε έχω δίπλα μου.
2: Σ' αγαπάει.
1: Σε έχω δίπλα
3: μου.
1: Σε έχω αποδεχτεί όπως είσαι.
2: Πρέπει να το πεις και ευχαριστώ τώρα εσύ.
3: Εγώ του είπα πριν ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, συνέχισε.
3: Φίλε μου, ηχθεί, με κοίτα και μετά, αλλά μπορεί να νιώσει λίγο βάρος όμως από τις ευθύνες, αλλά μην φοβάσαι, το έχεις. Μην ξεχνάς να ρίχνεις και μια ματιά στο τέρι σου, διότι πολλή δουλειά τρώει τον έρωτα και νιώθει λίγο παραμελημένος. Φάνη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, τελείωσαμε.
3: Ναι, τελείωσα.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα.
3: Καλά,
1: Λευτέρη, μαγάλη.
2: Εντάξει, το
1: πραγματικά. Δεν έχω, δηλαδή πραγματικά δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα να έρπεται και να αφήνει σύελα πίσω του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, εύχομαι να συναντήσω κάπου.
2: Τι να συναντήσεις?
1: Τα θέλω σας για εμένα.
2: Αχού.
1: Και αν θα πρέπει να ηχογραφούνται οι εκπομπές αυτές για τις νέες γενιές, λέει εδώ πέρα.
3: Νομίζω θα έπρεπε.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισόδια καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Τετάρτη από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να δω

0: για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σένα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
4: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ναι, γεια σας.
7: Καλησπέρα.
6: Πώς σας λένε?
7: Ελεονόρα.
8: Ελεονόρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε φίλη που
7: έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες κλέψει τη δουλειά?
8: Μπράβο, ναι, όποτε θέλεις, έλα.
7: Ωραία,
8: έλα, έχουμε μια καινή θέση εδώ πέρα, να σε βολέψουμε.
6: Να φύγω.
8: Περίμενε, ρε παιδί μου,
6: τώρα
8: μην
7: πετάγεσαι. Κάτσε, ρε Στερόπιτ, έχουμε εδώ τώρα κονέ.
8: Τι ζώδιο είσαι?
7: Είμαι εγώκερος.
8: Πω, ταιριάζω με τους εγώκερους. Δεν μπορώ να φανταστώ.
6: Θα κάνω με το.
8: Και η ηλικία σου?
7: Είμαι 27.
8: Α, και μικρή, όχι. Μεγάλη περασμένη της ηλικία.
6: Ποια είναι η περασμένη της ηλικία? Μη δεν σου αφήσω τρίχα στο κεφάλι.
9: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
10: Στο Music 892.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 89.2.
12: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
13: Είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι, πάμε.
14: Αυτομαχίες.
13: Εγώ πλάκα πουλάω το λίπος μου, όποιος θέλει να πάρει λίπος.
6: Αχου, Φάνη, τι άλλο θα κάνεις.
13: Λεφτάκια από εκεί. Λοιπόν, ποιον έχουμε?
6: Τζένι.
13: Τζένι!
15: Hello.
13: Hello, Τζενάκη, πού τι κάνεις?
15: Καλά είμαι.
13: Τζενάκη, πώς χρόνο είσαι?
15: Είμαι 46.
13: 46. Του πότε είσαι γεννητής, Τζένι?
15: Το
6: 80.
13: Κανονικός άνθρωπος.
6: Ποιο μήνα?
15: 5, 11.
6: Αυτή μπορεί να μην λέγεται και 46. Αυτή ακόμα, να λέγεται 45, ναι, γιατί είναι πριν το, την αλλαγή.
13: Εγώ την βλέπω. Ναι, εντάξει, το ότι μπορεί να λέγεται και πόσο λένε ελάφι. Αν το πάμε με την ίδια λογική, μπορεί να τη λέμε και πλανήτη.
16: Η κοπέλα έχει κλείσει τα 45.
15: Ένα μήνα πριν το 81, ρε. Δηλαδή,
16: δεν έχει κλείσει τα 46.
13: Ρε Τζενάκη, πώς να δεις. Δεν κάνω age shaming. Απλά δεν θέλω να βγούμε τρελή εδώ πέρα.
6: Όχι, να τα υπολογίζουμε σωστά είναι το θέμα.
16: Η κοπέλα έχει κλείσει τα 45 και πάει στα 46. Δεν έχει κλείσει τα 46.
13: Όταν ήσουν 15 χρονών, θα
6: λέγαμε. Όχι, τα κλείσε τα 46.
16: Όχι, τα 45 έχει κλείσει. Τα 46 θα τα κλείσει στις 11 Νοεμβρίου. Έτσι δεν είναι?
6: Άρα στις 11 Νοεμβρίου.
13: Ναι.
6: Και εγώ πολύ μπορδεύομαι.
16: Εγώ είμαι 30.
15: 2026, σου λέει 80, 26, 46, γεια σας.
13: Σκεφτείτε τώρα, ακούσατε τι γι' αυτό σου έλεγα. Σκεφτείτε τώρα, ρε παιδιά, Τζένι και λοιποί, τι κουβέντα κάναμε. Έχουμε φάει 20 λεπτά για να δούμε αν είναι 45. Μόνο και αυτό να το βάλεις. Είναι τρελό που καθόμαστε και το κάνουμε οι άνθρωποι. Για να νιώσεις τι καλά. Δηλαδή, μόνο με την κουβέντα που κάναμε, αν έχεις πρόβλημα ηλικίας, μόνο με την κουβέντα που κάναμε, έχεις νιώσει ήδη χειρότερα. Δηλαδή, μέχρι να βρει 45-46, χέστο. Λοιπόν, όχι, έλα, Τζενάκη. Ένα, δύο ή τρία.
6: Τζένι.
15: Το ένα. Ναι,
13: το ένα. Νάτι. Λοιπόν, Τζενάκη μου. Θα παίξει με τον Δημήτρη.
16: Ορίστε.
13: Λοιπόν,
16: πάμε, Τζένι.
13: Τζενάκη, περίμενε τη γραμμή σου. Ποιον έχουμε?
16: Έχω Αλεξάνδρα.
13: Αλεξάνδρα.
17: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, Δεσποινής Αλεξάνδρα. Του πότε είστε γεννηθείς?
17: Του 99.
13: Του 99. Άρα είστε, αν δεν κάνω λάθος, πείτε με αυτό, 27 χρονών.
17: Ορίστε.
13: Ωραία, 27. Του πότε?
17: Μήνα. 8 Αυγούστου.
6: Α, ναι, είναι, είναι τώρα.
13: Ωραία, περνάς εσύ, περνάς. 27. Λοιπόν, 2 ή 1?
17: 2.
13: 2 ή 3, συγγνώμη, 2 ή 3.
17: 2.
13: Το 2, οι φίλοι, οι 27χρονοι. Θα παίξεις με τη Μαρία. Λοιπόν, Τζένι και
16: Αλεξάνδρα,
13: κορίτσια μου,

0: δύσκολο.
1: Η 47χρονη είναι 27χρονη. Λοιπόν, ναι. 10 χρόνια διαφορά σα χωρίζουν τα κοριτσιά.
0: Ναι.
1: Η 47χρονη με την 27.
2: Όχι 46 είναι μάλλον.
1: 20 χρόνια διαφορά!
0: 46 είμαι. Σιγά!
1: Λοιπόν, θα πρέπει να παίξει
0: καλά. Η βιολογική μου ηλικία όμως είναι σαν τη Αλεξάνδρα.
1: Με την Αλεξάνδρα παίζει. Η Αλεξάνδρα θα μπορούσε να ήταν και παιδί σου αυτή τη στιγμή.
0: Πότε την έκανα, μωρέ, στα 19 μου.
1: Στα 20.
0: Είναι, είμαι πολύ μικρή για να κάνω παιδιά στα 20.
1: Για πες, Αλεξανδρά.
3: Ναι, ναι.
1: Πες λίγο τη Μαρία μαμά. Πες λίγο μαμά, να δω πώς ακούγεται. Μαμά,
2: μαμά, πάμε.
1: Μαμά, παίζουμε.
3: Μαμά, παίζουμε, πάμε.
1: Τι ωραία,
0: έλα, παιδί μου, πάμε. Έλα, παιδί μου.
1: Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε.
0: Λοιπόν, Αλεξάνδρα, όταν πηγαίνεις για κάτι που έχεις πάθει στα πόδια, σε στέλνουν σε ειδικό να σου κάνει τι?
3: Οξολόγο, ορθοπαιδικό.
0: Ναι, τι σου κάνει?
3: Φυσικοθεραπεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, συνέχισε.
0: Τι?
2: Είπε φυσικό.
0: Φυσικοθεραπεία είπε, καλέ.
2: Είναι φυσιό.
0: Τώρα μου φάγατε το χρόνο. Φυσικοθεραπεία είπε.
2: Πάμε, συνέχισε.
0: Ναι, τώρα μου φάγατε το χρόνο. Δεν
1: γίνεται. Μητσό, ναι, πάμε.
3: Από την αρχή,
0: Αυτό είναι το
1: ναι, όχι, όχι, να σου κάτι. Όχι, από την αρχή.
0: Παιδιά, γιατί... μερικοί άνθρωποι το λένε φυσικοθεραπεία και άλλη φυσικοθεραπεία.
1: Όχι, όπως είναι εδώ πέρα. Να σου κάτι, θα πάμε.
0: Εντάξει, ρε παιδιά,
1: άκου
0: τώρα.
1: Άκου να δεις. 20 δεύτερα. Πάμε. Αυτή την έχει χάσει.
0: Πάει και αυτή. Δεν ναι. Ήταν σωστή αυτή.
1: Όχι, αφού λέει φυσικοθεραπεία.
0: Ρε παιδιά.
1: Βρε Μαρία, εδώ πέρα λέει φυσιοθεραπεία.
0: Ναι, αλλά πολλοί άνθρωποι τον μπερδεύουν, παιδιά. Φυσιοθεραπεία.
1: Εσύ, άμα λέει Γιάννη. Άμα λέει Γιάννη και πήγε άλλη Ιωάννη, θα το πιάσω σωστό.
0: Ναι, Ιωάννη, Γιάννη το ίδιο είναι.
1: Άμα λέει, δεν πάμε καλά. Μαρακή, σύνδεθε, πάμε 20.
0: Έλα, μωρέ.
1: Νέα 20, νέα 20.
0: Περίμενε να μπερδέψω λίγο, γιατί είναι. Ναι, το είπε σωστά η κοπέλα τώρα. Εντάξει. Έλα, Αλεξάνδρα, μου πάμε.
1: Εγώ σε υποστηρίζω, Μίτσο.
0: 3, 2, 1, πάμε. Όταν έχει βροχή.
2: Αδιάβροχο. Συνέχισε.
0: Το βάζω στο αυτί για να μιλήσουμε.
3: Ακουστικά.
0: Αλλιώς πώς λέγονται. Αλλιώς. Στο αυτί. Τι βάζουμε για να μιλήσουμε. Στο αυτί. Το πράγμα το μικρό.
1: Μιλάμε για. Δεν φταίει, Αλεξάνδρα μου.
0: Αλεξάνδρα.
1: Συγγνώμη, αλλά.
0: Τι, εγώ φταίω τώρα.
1: Η γιαγιά Μαρία.
0: Ποια γιαγιά Μαρία, μωρέ. Bluetooth, ρε, εσύ. Το βάζουμε στο αυτί για να μιλήσουμε. Τι άλλο να έλεγα.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Ναι, ήταν λίγο. Μα να σου πω κάτι. Είδες και το παιδί βλαμμένο βγήκε. Λοιπόν, 3.
2: Τζένι, έχουμε κερδίσει ουσιαστικά. Μία, βρούμε μία. Είμαστε σε μία.
1: 3. Γελάς και εσύ 47χρονη Τζένι, ε.
2: Πάμε, μαμά.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, Τζένι, πες.
0: Καλά, τώρα μπορεί ότι θέλει να πει ο Δημήτρης.
1: Σίγουρα το έλεξε.
2: Πες πάσο.
1: Πρέπει να πει κάτι.
2: Τα άλογα που ζουν στον.
3: Σταύλο.
2: Ναι, πες τον αλλιώ στο Σταύλο. Τι τρώνε τα άλογα?
3: Πιθανό.
2: Αλλιώς.
3: Αχυρώνα.
2: Ο
3: αχυρώνας.
2: Σωστό.
1: Τέλος! Η 50χρονη.
0: Όχι, η 80χρονη.
1: Για την ακροάτρια.
0: Για την ακροάτρια. 47 είναι.
1: Η 50χρονη ακροάτρια με το ένα πόδι στον τάφο κέρδισε όμως 100 ευρώ My Market. Να πάει να πάρει γιαούρτια, για τις ηλικίες σου γιαούρτια θα πάρεις.
4: Κουνάβια, περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
0: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Previously. Στα κουνάδια.
13: Όχι, και η Μαρία δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
14: Ναι, αλλά.
13: Απλά είσαι μέσα σε σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
14: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
13: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή, η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
14: Το άκουσε και αυτό.
13: Να σε δείξω. Περίμενε λίγο. Δείτε τα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
14: Είναι ήδη, είναι ήδη. Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
13: Μην λέτε βλακίες. Δεν είπα ότι είναι κακό. Το είδε που το παίρνει και εσύ τώρα. Με εκνευρίζει τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
15: Ο Φάνη που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
13: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
14: Καλά, είναι φανταστικό. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
13: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
14: Τι θα πει τώρα.
13: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα σύντομα.
15: Δεν έχω ακούσει πώς μιλάει.
13: Να το.
14: Ναι.
13: Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
14: Πάντα. Δηλαδή.
16: Το πιο μίζερο, μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά!
1: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
0: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς App και ησύχασες.
2: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons, coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έβγαινα από το σπίτι μου και ξαφνικά την ώρα που πήγαινα στο πάρκινγκ να μπω στο αυτοκίνητο,
15: ναι,
14: νιώθω κάτι στο κεφάλι μου. Πιάνω κάτι, προχωράω πάλι στο αυτοκίνητο, ξανά ακόμα ένα πράγμα. Παιδιά, από τον πρώτο όροφο τρώγανε σπόρια και μου φτύνανε τα. Σε με τα καλά, σου λέω, μην ανέβω πάνω. Τι άλλο θα ακούσουμε, δηλαδή, τι άλλο πετά.
15: Εγώ είχα ένα γείτονα που μου πετούσε
14: σε είδε, λέει, αυτή δεν μπορεί. Έχω βρέξει, λέει, πλέοντα τον μπαλκόνι την Αθηνά Οικονομάκου. Μας γράφει.
15: Α, τον μπαίνει στο βιογραφικό σου, μπράβο.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες. No matter what, you got.

0: δίνει διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Καθρέφτης, η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotaway.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Previously. Στα κουνάβια.
10: Ναι, καλημέρα.
11: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι.
10: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σα.
11: Α, είσαι.
10: 40 χρονών.
11: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
10: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
11: Μα έχετε ξυπνιάσει! Μα έχετε ξυπνιάσει! Δεν πάμε να κάνουμε πουθενά. Κλείσω να.
12: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού. Yeah.

0: Χριστή από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
10: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
9: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
10: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
9: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
10: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
9: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
11: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληρωτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
14: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μας γράφει ο Σπύρος, ας έρθει αστεροπάρα σπίτι μου μία μέρα για καφέ και ας μου λερώσει τον καναπέ και ό,τι άλλο θέλει αυτή. Τώρα είσαι στο καινούριο καναπέ το δικό μου που ήρθες και μου τον λέρωσες.
17: Εντάξει, καθαρίζει.
16: Ήθελα να σε σπάσω στο ξύλο, καταλαβες. Δεν ήταν.
17: Αχ, φωνάξτε με κάποιος που δεν θα έχει ανάγκη να με σπάσει στο ξύλο για λάθους λόγους.
16: Το είπε μόνη της. Για να μην λέτε ότι την παρεξηγούμε την κοπελούλα και την έχουμε παρεξηγήσει.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
19: γιατρού. Στο Music 892.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό. Ε!
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Ah. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
10: If you're all in, we're all in.
9: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
14: Previously, στα κουνάβια.
15: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
16: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
15: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
17: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, βρε μ***.
15: πλάκα.
16: Κοίτα πώ ωραία σου μίλησε.
15: Εγώ δεν σου μίλησε.
2: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Music 892 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο music892.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
5: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
8: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
10: Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning away.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τελούλου.
16: Η κουμπάρα μου, η Μαριλένα, βρίζει τον κουμπάρο μου ότι πρέπει να αλλάξουμε στρώμα και κρεβάτι, γιατί πλέον ως παντρεμένοι, σε αυτό το στρώμα και σε αυτό το κρεβάτι, κοιμήθηκαν και άλλες. Είστε κομπλεξικές και βγάζετε κόμπλεξ.
15: Ρε, ηρέμησε λίγο που είμαστε εμείς κομπλεξικές. Καταρχάς, τα στρώματα πρέπει να αλλάζουν ανά κάποια χρόνια.
16: Έχουμε κάνει βιολογικό καθαρισμό.
15: Δεν μου αρκεί ένας βιολογικός.
16: Πάνε πάρεση. Ανάλλαξε το εσύ και κρεβάτι και στρώμα.
15: Το αλλάζω μόνοι μου. Ναι.
16: Να πουλήσουν και τα αυτοκίνητα τότε όλοι και όλες. Αυτά γιατί στην απέξω.
15: Αυτά μετά μόλις κάνουμε παιδί, περίμενε.
16: Κατάλαβες.
15: Νομίζεις αυτό θα το κρατήσουμε. Απλά δίνω λίγο χρόνο.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
18: Στο Music 892.
19: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους En Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καθρέφτης. Πολλοί νομίζουν ότι κατέχουν πράγματα. Τίποτα δεν κατέχουμε. Ό,τι έχουμε σήμερα είναι απλώς μια ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε πριν φύγει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
8: Ξύπνα, ξύπνα,
1: τι?
8: Ήρθε! Να παίξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
12: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ, στον Music 89.

0: all the ladies. So.
1: Αν θα υπάρεις,
2: πιθανότατα είμαστε εμείς.
1: Music
2: 892.
3: Is that?

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
11: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
12: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
13: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπισκότα Lotus κλασικά 250 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,19. Και γεμιστά 150 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πάρτι από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
6: If you're all in, we're all in.
5: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
7: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn. Winning awaits.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
16: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
17: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
18: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
20: Ε,
19: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temor.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου. Coming.

0: Υπάρχουν κάποιοι ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Music 892 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο music892.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
10: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
9: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
10: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
9: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
10: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
9: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
11: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη. www.omasushibar.gr.
15: Previously, στα κουνάβια.
16: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
17: Βασανισμός του πέους.
16: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
18: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry, παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
16: Πώς θα την πεις εσύ,
18: ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
17: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
16: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
17: Το ηλεκτροσόκ.
16: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
18: είπε
16: πολύ
18: μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
16: Όχι.
18: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας και στις 10 το βράδυ στο Seven Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Τελούλου.
11: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά.
11: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξ θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
12: Όχι, όχι, όχι.
11: Μαμά τι είναι λάμπα.
12: Τι υπήρχε λόγος, ρε, αμέσως,
11: να μην μπερδεύεστε.
12: Όχι, είναι. Ρε.
11: Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
12: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννη, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη, αντρικό το φύσιαλ, οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
11: Ο διότι όλος ο παππούς πώς τον λέγαν.
12: Γιάννη.
11: Και τον άλλο τον παππού.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
14: Στο Music 892.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι κοκτά, είναι αδύο!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη!
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη!
4: Πολλά, σενιόρ Μακής!
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
5: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
8: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
14: If you're all in, we're all in.
13: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Previously, στα κουνάβια.
19: Λοιπόν, είναι του Σέιξου το...
20: Το
18: Το Feng Shui.
19: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ρε.
18: Το βούνο, το βούνο. Το
19: Χαϊδαρίου. Του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
18: Το Άλσο.
19: Ναι, αλλιώ, όχι Άλσο, το.
18: Βουνό.
19: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιο. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
18: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
20: Το πιο μίζερο, μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πολύ πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
1: Φάση.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Music 892. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις. Να δω.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Είχα τρεις μέρες να
3: κοιμηθώ. Κάθε φορά που σε ρωτάω, όπως γίνεται να ξέφυγες λίγο στο πρόγραμμα του ύπνου, να κοιμήθηκες 8, 9, 10 ώρες ας πούμε.
2: 12.
3: Τώρα καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι το πρόσωπό σου.
2: Τι είπε? Ξέρεις ότι αν κοιμάσαι πολλές ώρες, κουράζεσαι. Γιατί το σώμα έχει αφιδατωθεί, γιατί τόσες ώρες δεν έχεις πει νερό.
3: Έχει αφιδατωθεί.
2: Ναι.
3: Να κοιμάσαι με ένα λάστιχο στο στόμα.
2: Αν με χτυπήσει και εμένα φως στο μάτι, επειδή χάνω τον ύπνο μου, πηγαίνω με κλειστά.
3: Να κοιμάσαι με γυαλιά ήλιο σαν τη Lady Gaga.
2: Βάζω μάσκα πολλές
3: φορές. Βάζει και μάσκα. Με την αφή πηγαίνει όμως.
2: Μια φορά πάτησα τη ρούμη κατά λάθος.
3: Πάει το γατί.
2: Ολοζώντανη είναι, εντάξει.
3: Ήρθε η ώρα να της το πω. Σου πήραμε μια αλήθεια με τη ρούμη, γιατί δεν τα κατάφερε η ρούμη εκείνη την ημέρα.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: κρωματικότητες ραδιοφώνων. Εννοήσου τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το B-Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be theater.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Τώρα λίγο μου θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
7: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
8: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το Δημήτρη με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
9: Πες Δημήτρη.
7: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
6: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
8: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε.
9: Όπως... Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
10: Άρα, είμαι περίγελος. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
6: Καλά,
10: μπράβο, Μαρία.
6: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
8: Ούτε εγώ,
6: κάτσε μόνοι τη. Με τα φυτά που μου βάζει στο στόμα σα.
8: Δεν ξανάρχομαι.
6: Κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο, μωρέ. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθη. Φάει πεύκο.
11: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Yeah. You know.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892. No matter what. No matter what.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Τελούλου.
3: Είδα ένα Instagram story Αστερόπης Χαϊνά και πήρε ρε φίλε τόφου.
4: Άκουμε λίγο εγώ.
3: Όλο βλακίες ρε παιδιά. Πάει και τα λέει τώρα μια τρελή της. Λέει έλα βλάκα να σου πω πάρε τόφου, έχει πολύ πρωτεΐνη. Εν τω μεταξύ από χθες με παρακαλάει να πάμε αύριο να φάμε ιταλικό. Αστεροπάρα κάνε μεξικάνικα τάκος με τόφου και λαχανικά. Εντάξει αυτό νταϊάρια.
4: Όπα ρε.
3: Τα νύχια θα τα γδέρνει στα πλακάκια του μπάνιου. Και υδρωμένοι. Κάντο.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε η Φάκη. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: Bum.
1: Previously,
2: στα κουνάβια.
3: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Your girl could never
1: move like this. Move like this.

0: Πήγα σε μια τελευταία βάφτιση για αυτή τη σεζόν.
1: Αμάτια και εσείς έχετε βαφτίσει όλα τα μωρά.
2: Δεν βαφτίζετε το μωρό άμα δεν δουν τη
0: σεζόν. Θέλω να ξέρεις ότι έφτασα τελευταία στην εκκλησία και τότε μόνο ο παπάς ξεκίνησε τη βάφτιση. Ναι, επειδή περίμεναν εμένα. Ναι.
2: Περίμεναν εσένα τι, να πιάσεις το βιβλίο με τις ψαλμωδιές.
0: Όχι, απλά με περίμεναν.
2: Ψάχναν μια παρθένα στο χωριό. Ναι, γιατί σε είδα και τη φορούσες. Δεν ήταν για εκκλησία αυτό.
0: Εκκλησία ήταν. Ήταν λίγο ανοιχτό το μπούστο.
2: Γι' αυτό περίμενε ο παπάς.
0: Εδώ πέσει φωτιά να σε κάψει.
2: Εμένα, εσένα που πας γυμνίστη στην εκκλησία.
0: Πήγαινε πιο κύριε.
2: Εγώ
0: πήγαινε.
2: Δεν πάω με το σουτιέν στην εκκλησία.
0: Πήγαινε, ούτε εγώ πήγα με το σουτιέν.
2: Γιατί δεν φορούσε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

Τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσεκ τσ

0: Ζαχαρόπλη.
1: Στα κουνάβια.
2: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον Τοξότη.
3: Καζατζή δεν ακούνε τα παιδάκια, ακούνε τον Τοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σας! Τα παιδιά σας και μεγαλώνουν με ζώδια και αν άνθρωπο σκορπιού βάλε καζατζή δεν ακούνε τα παιδιά. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια. Όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης ο Πουλίδης και ο Λεωνίδας. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα, άμα με τις μετμάνους 35 χρονών, τι να καταλάβεις, μα.
2: Τόσο πολύ σε ενόχλησε που πήγες σε ένα πάρτι.
3: Ο άλλος, ο Καζατζίδης έφυγε, 5 χρονών δούλευε, ο Καζατζίδης 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε έτσι, μάρε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
0: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Maggie Stats Mix.
4: The woman of your dreams is here to mix. Maggie Haralabifu. Oh my god, this woman makes me.

0: Bob.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Μου γουλίνεις. Είναι ιβεντάκιας, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. ο Δημήτρης Μπουλίνης λένε ότι τι ρε μάκα, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
3: Συγγνώμη που θα το πω.
2: Ναι,
3: με πήρε και υπεύθυνος για να παρευρεθώ.
2: Παιδιά, είσαι βοηθός βοηθού αρχισυντάκτη, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
3: Ναι. Σαν έδειξε το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
2: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μας πει και ο Μπουλίνης γιατί μία δουλειά να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Danny Zone. Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Chris IDH.

0: album.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Τρώνε, τρώνε, ξαναλά ψωμί.
3: Τρώνε, το ψωμί τρώνε, κάτι καραβλοδαίμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνεις, είμαι στο music. Έλα να πιούμε δυο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπες.
4: Αχ, το καραβλοδαίμονες ήταν τέλειο.
3: Λοιπόν.
5: Μαρία, ένα λίμπο σταματήσει να γελάς επειδή μου είπε καραφλόδαιμονα.
3: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
4: Τα βαριόμουν εκτρά.
3: Πόσο διαφορετική είσαι από όλους τους υπόλοιπους. Χριστέ μου.
5: Πάρτα και εσύ.
3: Πόσο unique.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Το κάνουν για να μπει σε μια διαδικασία να ψωλήσει. Γιατί.
1: Τι να κάνει.
0: Το άκουσα. Τι έχω πάθει τελευταία, δεν ξέρω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Τέκε τέκε. Τέκε τέκε. Τέκε τέκε. Siente el temblor.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες. No matter what, no matter what, you got.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Εδώ θα είναι η τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με σου τρία μπέλου. Πάμε.
3: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, κυρία Μπέλου.
2: Προχωρά.
3: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπα νέρα.
4: Πρέπει να προσαρμόσει και το ύφο σου λίγο τώρα με την
2: πλάτη.
3: Δεν με χαίρεσαι πρωί-πρωί.
4: Αυτό
3: ζυγό.
4: Αυτό κάνει το κάνει καλά, ρε Δημήτρη.
5: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σα.
2: Ο πατέρα μου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ποιος στίχος τραγουδιού σας θυμίζει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σας? Για πες.
1: Είναι τη Αρλέτα, το τραγούδι της Ερήμου. Η εισαγωγή. Ακόμα κι αν φυκλάμα.
0: Αυτό εμένα μου θυμίζει νεκρό, ρε. Θάνατο πέθανε.
1: Όχι, έφυγε. Πήγε στην Αμερική όμως.
0: Έμενε εδώ.
1: Ναι, έμενε εδώ. Ναι, βέβαια.
0: Αυτό είναι στενάχωρο. Καλύτερα να πέθανε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9. Δύο.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω
2: ακούσε.
1: Άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Πρώτατο. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
2: Πρώτατο, ρε.
0: Ναι. Το λίγο, ρε παιδάκι μου.
3: Μίτσο,
0: να σου πω κάτι, Δημητρή. Ηρωνεύεται.
3: Απαράδεκτο.
0: Ξέρει τι.
3: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανό ο Μίτσο.
0: Πραγματικά, ρε, Δημητρή.
3: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
1: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή.
3: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμο.
1: Γιατί.
3: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Πολύ ευχάριστη όμω. Όλε τι παρέε είχαμε ένα φίλο.
1: Εμετικά άσχημο.
3: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
1: Και τώρα τι έχετε.
3: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα.
1: Ρεφαν, λες,
3: άμα ρε. Ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσει.
1: Να βάλει και βυζιά.
3: Ναι.
1: Μόνο.
3: Ναι. Από το σώμα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.